0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Έλα, είναι η τελευταία ώρα αυτής της εβδομάδας.
0: Εγώ στεναχωριέμαι.
1: Γιατί?
0: Γιατί τελειώνει η εβδομάδα. Βέβαια, μου αρέσει πάρα πολύ που έρχεται Σαββατοκύριακο. Αλλά μέχρι τη Δευτέρα πάλι. Τέλος πάντων, έχουμε 60 λεπτά ακόμη, εντάξει.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: δύο συντιμήτωνος για άλλη μια ώρα μαζί σας για σήμερα Παρασκευή, παιδιά. Αν ετοιμάζεστε για διακοπές, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Μέσα από την ψυχή μας το λέμε. Εμείς είμαστε εδώ παρέα, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Τα είπα όλα.
1: Όλα πάμε. Τα είπες. Πάμε.

0: Ώρα να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα του πότε.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, ναι, του 1925.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε κάτι πολύ περίεργο.
0: Όλο καινούργιες ειδήσεις μας λες,
1: ναι,
0: 1925, ναι.
1: Ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των πυθίκων. Ξέρεις ποια είναι η δίκη των πυθίκων?
0: Ξέρω τον πλανήτη των πυθίκων.
1: Κατηγορούμενος ήταν ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνόησε τον νόμο που απαγόρευε τη διδασκαλία στα σχολεία της Αμερικής για τη θεωρία της εξέλιξης.
0: Α, μάλιστα. Τον αγνόησε.
1: Τον αγνόησε και τους έλεγε. Ότι και δεν έχουμε γίνει με τον κλασικό τρόπο που ξέρουμε όλοι, με τον
0: Αλλά
1: Αδάμ και την Εύα.
0: Από τους,
1: από ναι, τους πυθίκους. Και έτσι λοιπόν η δίκη αυτή, στην οποία καταδικάστηκε κιόλας,
0: ναι,
1: ναι, αναφέρεται πλέον ως η δίκη των πυθίκων.
0: Μάλιστα. Και από τότε δεν έχουμε βάλει και μυαλό, βέβαια.
1: Δεν έχουμε βάλει μυαλό, αλλά έχουμε προχωρήσει πολύ στην επιστήμη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα πρέπει τα πράγματα να τα σπουδάζει κανείς.
1: Έτσι,
0: δεν είναι? Και αν μιλάμε ιδιαίτερα για πληροφορική που είναι must, ή γραφιστική που επίσης είναι must για τους καιρούς που έρχονται, ανώτερες σχολές α, αγάπη μου, τι να σου λέω τώρα.
1: Φυσικά,
0: λοιπόν,
1: και με AI εργαλεία.
0: Έτσι, μπορείτε να μαθαίνετε τα πάντα γύρω από όλα αυτά που σας ενδιαφέρουν στο 210-52-79-500,
1: στο 210-41-20-714,
0: ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.ekalpha.gr και καθαρίσατε. Hey, Billy, you there? You wanna guess the color of my

0: Και τι
1: τρώμε θα φάμε σήμερα.
0: Απόψε.
1: Κοίτα, για βράδυ,
0: αυτά,
1: για βράδυ.
0: Αυτά ειδικά είναι για καλοκαίρι βράδυ, Παρασκευή, οκ. Okay. Όλα αυτά τα tips που μας λέει όλο αυτό το καιρό, μάλλον τα παίρνουμε και τα λέμε σε εσάς, από τις ιδέες του Γιώργου Δημητρακόπουλου στο cantinamag.gr. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Το κατσικίσιο τυρί, ναι, ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
1: Εμένα μου αρέσει το κατσικίσιο τυρί.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι, ναι, το βρίσκουν υπέροχο.
1: Νόστιμο, και άλλοι που δεν
0: άλλοι
1: τα αντέχουν.
0: Ναι, δεν μπορούν ούτε να το μυρίσουν. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και τι λέει η συνταγή για απόψε?
1: Λοιπόν, η συνταγή για απόψε λέει κρυθαράκι και κατσικίσιο τυρί.
0: Ωραίο.
1: Ντοματίνια ψητά.
0: Επίσης.
1: Βασιλικό και ξύδι μπαλσάμικο.
0: Α,
1: να πω εγώ τώρα ότι αν, ναι, το κατσικίσιο τυρί κάπως δεν τους έρχεται, mm-hmm, υπάρχει και το ανθότυρο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και το μανούρι.
0: Πολύ ωραία, δένουν όλα αυτά.
1: Και επίσης είναι ένα καλό βραδινό γεύμα. Παύλα σνακ, αν θέλετε να βγείτε και να πιείτε, διότι τα ζυμαρικά,
0: ναι,
1: ως γνωστόν, βοηθάνε πολύ το στομάχι,
0: ναι,
1: να μην ανακατεύεστε, όχι ότι θα πιείτε πολύ, ειδικά όταν οδηγείτε, γιατί με κοιτάει, δεν ξέρετε πως με κοιτάει.
0: Άμα οδηγήσετε, ούτε σταγόνα, εντάξει.
1: Α,
0: πάρτε ή ταξί ή αφήστε τον άλλον που δεν έχει πιει, παιδί μου.
1: Αν δεν οδηγήσετε πάλι, μια χαρά είναι το κρυθαράκι με το τυράκι.
0: Έτσι.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλά τώρα να σου πω κάτι, αυτή τι να σου πω, δηλαδή τη αηδία την έχουν κάνει επάγγελμα.
1: Και την πουλάνε κιόλας.
0: Και την πουλάνε και συγγνώμη δηλαδή τώρα, αλλά θα μου πεις ότι είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πόσο διαφορετικά να είναι και να το ανεχτείς. Τώρα μπορείς να φας παγωτό με στρίδια.
1: Όχι.
0: Και σόγια από πάνω.
1: Αμάν, το σκότωσες τώρα.
0: Λοιπόν, κι όμως στην Ιαπωνία το Μιτσίνο Έκι Γιαμάντα, παραδοσιακό εστιατόριο δρόμου στην επαρχία Ιουάτε της Ιαπωνίας, Ιουάτε, δεν ξέρω πώς προφέρεται αυτό.
1: Ναι, γιατί θα πάμε.
0: Ναι, έγινε πρόσφατα viral με ένα πραγματικά ασυνήθιστο επιδόρπιο παγωτό μηχανής. Το παγωτό μηχανής, σε πληροφορώ, στην Ιαπωνία.
1: Ναι, έχει σουξέ.
0: Είναι πολύ σουξέ, πραγματικά. Παγωτό μηχανής, λέει, με στρίδια. Όποια, όχι όποια, από τον κόλπο Γιαμάντα.
1: Αυτή είναι η διαφορά
0: ναι,
1: τώρα.
0: Παιδί μου, και σως. Όσους, λέει, το έχουν δοκιμάσει και όσοι το έχουν δοκιμάσει υποστηρίζουν ότι αξίζει την εμπειρία.
1: Λέω να μην την έχω αυτή την εμπειρία.
0: Δεν θα
1: εγώ.
0: Πάρω, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν θέλω να
1: Κοίταξε να δεις, μέχρι παγωτό μάτσα τα αντέχω.
0: Τα ράμεν τι είναι?
1: Τα ράμεν είναι μια σαν σούπα που έχει μέσα κάτι νούντλς.
0: Α, μάλιστα, okay. Και αυτά τα, τέλος πάντων, τα προωθούν πάρα πολύ.
1: Τώρα, τι άλλο προωθείται πάρα πολύ όμως?
0: Τώρα προωθείται πάρα πολύ η ανάγκη του να έχεις πολύ καλούς βρεφονηπιοκόμους
1: και εξειδικευμένους.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι
1: να προσέχουν σωστά
0: μικρούλια μας.
1: Έτσι. Έτσι. Και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε στις ανώτερες σχολές Α, στις σπουδές βρεφονηπιοκόμων, με εξειδίκευση παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Και να εξασφαλίσουμε προνομιακά δίδακτρα, καλώντας το 2-10-52-79-500
0: ή 2-10-41-20-7-14
1: ή 3. Ένα κλικ στα www.ekalfa.gr.
0: Πολύ σωστά.

0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος.
1: Φτάνουμε.
0: Και έρχεται weekend. Να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Θέλω να πω κάτι σχετικά με τα απογεύματα, τα βράδια της Κυριακής. Είναι αυτό το λεγόμενο το άγχος της Κυριακής.
1: Όπω τα χειρότερα μου.
0: Sunday scaries, έτσι. Έτσι το ονομάζουν, λέει, αυτό το άγχος οι ειδικοί, που εμφανίζεται όταν πλησιάζει νέα εβδομάδα, γιατί το μυαλό μας αρχίζει σιγά σιγά να σκέφτεται Δευτέρα. Προθεσμίες, υποχρεώσεις, εκκρεμότητες. Κυριακή βράδυ δεν είναι η καλύτερη στιγμή όμως για μεγάλες αποφάσεις.
1: Αλήθεια, να πω.
0: Άκουσέ με. Αντί λοιπόν να σκέφτεστε, παιδιά, λίγες λοιπόν δραστικές αλλαγές, μπορείτε να δοκιμάσετε πιο γιωμένες κινήσεις.
1: Όπως.
0: Κάνε ένα μικρό προγραμματισμό. Μικρό. Έτσι, μια βόλτα για εκτόνιση. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η λύση. Το κάνω πολλές φορές εγώ γενικά.
1: Ναι.
0: Έτσι, κάτι ήρεμο, όπως διάβασμα ή τέλος πάντων journaling,
1: να γράφουμε,
0: περιοδικά, ιστορίες κτλ. Μικρές, απλές κινήσεις, η μετάβαση από το Σαββατοκύριακο που το έχουμε μπροστά μας, τη Δευτέρα που επίσης έρχεται σε 2-3 μέρες, γίνεται πιο ομαλή. Εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει την Κυριακή το βράδυ,
1: δηλαδή
0: τα καλοκαίρια.
1: Τι.
0: Θερινό σινεμά, μ' αρέσει
1: το
0: πάρα
1: πολύ. Το θερινό σινεμά είναι ωραίο, ναι. Αλλά από το διάλειμμα και μετά τη ταινία, σε μένα το μυαλό μου είναι στην άλλη μέρα, Ηλία. Το έχω αυτό εγώ.
0: Εντάξει.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Έτσι, σιγά.
1: Σιγά, σιγά.
0: Όχι πολύ άγχος, δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τίποτα. Και επειδή έρχεται weekend και επειδή έρχεται καλοκαίρι και επειδή πάρα πολλές και πάρα πολλοί, ή τέλος πάντων όσες και όσοι ετοιμάζεστε για διακοπές, ένα είναι το καλοκαιρινό τραγούδι, παιδιά, και δεν είναι άλλο από το Holiday της Madonna.
1: Στις καλές εποχές της Madonna.
0: Έτσι. Ένα τραγούδι τόσο 80's όσο ο Rick Astley, τον θυμάστε ο Rick Astley. Είπε So Boys. Το Holiday είναι επίσης σίγουρα η πιο υποβλητική μελωδία που δημιουργήθηκε ποτέ όταν πρόκειται για πακετάρισμα, βαλίτσες και ταξίδι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και το διασκεδάς και το χορεύεις και λίγο.
0: Δικό σας.

0: Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε, αλλά οι άλλοι ακόμα χορεύουν έξω.
0: Καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Μια χαρά. Weekend.
1: Εμείς θα πάμε διακοπές, Λία μου.
0: Δεν ξέρω τι πει η διεύθυνση παραγωγής. Νομίζω ναι. Θα έχουμε νεότερα. Λοιπόν, προς το παρόν, ας πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που περάσαμε μαζί και αυτό το πενθήμερο με τα παιδιά που μας ακούνε.
1: Βεβαίως.
0: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας και σήμερα όπως κάθε μέρα στο 2 στην τιμή του 1.
1: Και μαζί μας όπως κάθε μέρα ο Κώστας Γεωργακόπουλος, διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
0: Φιλιά πολλά από όλους μας, σε όλες και όλους.
1: Να περνάτε καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Fato viva.
1: Para mim.
0: Fato viva.
1: E para você.
0: Fato viva.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Man about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: διάβλος επικοινωνίας,
4: διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
4: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
4: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
4: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
7: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
6: Καφέ Μέλι.
7: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
6: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
7: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
6: Καφέ Μέλι.
7: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
6: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

γαμπάνων και τριχών. Έγινε βορρά σαπιο κοιλιών που κρατούσαν για την πάρτη τους την κριτική. Δεν υπήρχε τότε

75 ξεχαστήκαν όλα αυτά. Πλάνες πανωρές και ακτίφ κομματικά. Είχε και ένα μπάρμπα απ' την Αμέρικα αυτός. Βρε παιδί μου, είχε γέννη

15 χρόνια η προσγείωση διαρκεί. Μα είναι ανώμαλη πολύ. Τώρα όλοι ψάχνουν και μιλούν για αισθητική. Βρήκαν και το kitsch

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι.
2: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
3: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

το λευκό και την ηχό του χρόνου. Δίδυμη νύχτα το κακό που πυρπολεί το φως μου. Θιάφη μυρίζει το νερό, σκουριά γυλάει στο αίμα.

δικά μου χρέη. Σαν ασκητής που τυρανά το σώμα που δε φταίει. Μ' ακολουθούν βαριές σκιές και μια σιωπή που καίει. Μόνο απ' τα χείλη σωτή.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
1: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
1: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
1: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
1: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More. Κοντογιάννη.

0: 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisseggo, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς

0: Όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Εντάξει, πέρασε άλλη μια εβδομάδα και η αλήθεια είναι ότι οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Λογικό, καλοκαίρι, καυτός Ιούλιος, Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας, όπως και να έχει πάντως. Και τούτη εδώ την εβδομάδα για να ακούσουμε παρεούλα τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια από τα ραδιόφωνα της χώρας μας. Καλωσορίσατε στο μοναδικό έγκυρο Airplay Chart που έχει η IFPI και το Media Inspector. Μόλις τώρα ακούσαμε αναβίση το τραγούδι της στη θέση νούμερο 40 και φυσικά μέχρι να φτάσουμε στην κορυφή έχουμε χρόνο. Επίσης σας έχω καινούργια τραγούδια από Έλενα Παπαρίζου, από Λένα Ζευγαρά, από Ιουλία Καλυμάνη και άλλα πολλά. Κάντε υπομονή. Έρχεται το Δωρή Φέρη στη συνέχεια. Όνειρο θα είναι ξανά στο νούμερο 39, ενώ μια θέση πιο πάνω στο 38 θα ακούσουμε ό,τι πιο όμορφο από το Χρήστο Μενιδιάτη.

Παραμένει μέσα στη σαραντάδα ο Ιορδάνης Αγαπητός με το κομμάτι Εξάρτηση στην θέση νούμερο 37. Προς το παρόν δεν έχει καταφέρει να ανέβει πάντως. Και όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε καινούργια τραγούδια. Μεταξύ αυτών, αλήθεια τώρα, πόσο καιρό περιμέναμε για να ακούσουμε κάτι καινούργιο από την γλυκύτατη Έλενα Παπαρίζου. Πάμε να ακούσουμε αλήθεια τώρα στο 36.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες,

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector

Αυτή ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το τραγούδι «Με εξόδεψες» και σας είπα ότι έχουμε καινούριο κομμάτι από την Ιουλία, το οποίο μάλιστα είναι πιο ψηλά και πήγε κατευθείαν στο νούμερο 24, θα τα ακούσουμε την άλλη ώρα. Τώρα, αφήνουμε την Ιουλία και πάμε σε άλλο ένα καινούριο κομμάτι από την Λένα Ζευγαρά. Θα, στο 34, ενώ σε λίγο στο 33 θα μας πει νερό ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: ίσως αύριο. Και αυτός φυσικά ήταν ο Νίκος Απέργης. Καλά, για αύριο δεν ξέρω, για την επόμενη ώρα ξέρω ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί. Για αύριο να είμαστε καλά, θα ακούσουμε κλασικά από το νούμερο 20 μέχρι το νούμερο 1, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα χρόνια τώρα. Νίκος Απέργης λοιπόν ίσως αύριο, έρχεται το ρεμπέτικο. Έρχεται το ρεμπέτικο από τον Απόν, που και αυτόν θα τον ακούσουμε βέβαια και αύριο, αλλά με καντάδα, αύριο. Τώρα έρχεται το ρεμπότικο. Σε λίγο έρχεται ο Κώστας Χριστόπουλος, μη φύγει.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.

0: απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Και πάλι μαζί, φίλοι φίλες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος εδώ στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector, το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την AFPI. Νίκος Οικονομόπουλος μόλις τώρα μας τραγούδησε Όπου και αν πας, το τραγούδι του στη θέση νούμερο 30. Πάμε τώρα μια θέση πιο πάνω. Στο 29 θα συναντήσουμε τον Γιώργο Μαζονάκη, θα μας τραγουδήσει για επιπτώσεις, ενώ στο 28 σε λίγο ο Νίκος Μακρόπουλος με τη νέα του επιτυχία θα μας πει για μια επίθεση ερωτική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πέτρος Ιακωβίδης. Τέλεια. Το τραγούδι του στην θέση νούμερο 27. Διάβαζα πρόσφατα ένα έτσι ενδιαφέρον ανθράκι από έναν πολύ γνωστό ψυχολόγο ψυχίατρο που έλεγε ότι όποιος σας λέει ότι η ζωή του είναι τέλεια, έχει σίγουρα προβλήματα. Και η αλήθεια είναι αυτή στη ζωή μας. Τέλεια δεν είναι, ακόμα και όταν όλα πάνε πολύ καλά, τέλεια δεν είναι ποτέ. Αφήνουμε λιγάκι τον Πέτρο και πάμε στην Ιβιαδάμου που είναι ξελογιάστρα. Τουλάχιστον έτσι λέει, στο 26.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40 και αυτό ήταν το κομμάτι στη θέση νούμερο 25 από την Μπέγκιζίνα η Άμυνα, που είναι μερικές εβδομάδες μες στη 40, δεν έχει καταφέρει ακόμα να πάει αρκετά ψηλά, η αλήθεια είναι αυτή. Για να δούμε κιόλας, αυτά αλλάζουν άρδιν. Τώρα, όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, μέσα στα καινούργια τραγούδια έχουμε ακόμη ένα από την Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έρχονται, θα μας πει στο 24.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Δεν κατάφερε να πάει εκεί που πίστευε ότι θα πάει. Παρ' όλα αυτά είναι ένα τραγούδι το οποίο αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον Νίκο Απέργη. Αυτά τα χίλια. Στο 22 το τραγούδι του, ενώ μια θεσούλα πιο κάτω η Ελένη Φουρέιρα μετά από τόσο καιρό, με το Αλληλούια που είχε μείνει και στην κορυφή πολύ καιρό, βρίσκεται στο 23 και ακόμα μες στη 40. Όμως τώρα πήρα χαμπάρι ότι πέρασαν 2 ώρες. Καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου αυτό το 2ωρο. Έρχεται και τη Γαρμπή με το Υποσυνείδητο στο νούμερο 21. Έρχεται ξανά ο Κώστας Σιτόπουλος με το Media Inspector αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, τον ήλιο, δροσιά. Αποφεύγουμε την άσκοπη, ξέρετε, έκθεσή μας στον ήλιο, τα γνωστά. Πολλά υγρά, δεν τρώμε βαριά, όλα αυτά που λένε για να προσέχουμε τους εαυτούς μας και είναι και σωστό.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου. Τι γίνεται, πώς είμαστε, τι κάνουμε. Ζούμε έναν πάρα πολύ ωραίο Ιούλιο, είναι η ιδέα μου. Για πες, τι γίνεται ακριβώς, πώς είναι ο Ιούλιος σου, πώς είναι το καλοκαίρι σου. Συζήταγα με μία κολλητή ότι σχεδόν το καλοκαίρι μοιάζει λίγο με πρωτοχρονιά. Θα σου εξηγήσω ακριβώς τι εννοούσαμε. Ότι παίρνουμε σοβαρές αποφάσεις να προσέχουμε το σώμα μας, να ξεκινήσουμε δίαιτα, να ξεκινήσουμε γυμναστική. Όπου εντωμεταξύ γυμναστική με αυτή τη ζέστη δεν νοείται, δεν γίνεται. Δηλαδή, εγώ που κάνω και δεν χάνω προπόνηση για προπόνηση, ζορίζομαι. Δεν μπορείς με καύσωνα και με υψηλές θερμοκρασίες πώς θα πια να αντέξει αυτό το σώμα και να δουλεύεις παράλληλα. Παρ' όλα αυτά, για να επανέλθω στην κουβέντα που είχα με την φίλη μου, το καλοκαίρι είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή για να παίρνεις σοβαρές αποφάσεις. Και ξέρεις τι είναι αυτό που βοηθάει πάρα πολύ? Δεν είναι ότι φεύγεις διακοπές και αλλάζουν λίγο παραστάσεις, αλλάζουν τα δεδομένα, ξεκουράζεσαι, είσαι πιο ήρεμος, ήσυχος, χωρίς φασαρία πόλης κτλ. Είναι ότι θέλεις να σε βρει ο Σεπτέμβρης καινούριο, δηλαδή ολοκένουριο. Εγώ σου εύχομαι οι αποφάσεις που θα πάρεις φέτος το καλοκαίρι, αυτές τις αποφάσεις να τις κρατήσεις και Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο κτλ.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου και σήμερα αποφάσισα και θα σου πω και το λόγο. Αποφάσισα λοιπόν να μαγειρέψω χθες μακαρόνια με κιμά. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Παρ' όλα αυτά, ήθελα λίγο να κοιτάξω μία συνταγή, ρε παιδί μου, να πάρω μία. Ξέρεις γιατί κάθε σεφ σου δίνει και μία ιδέα που εσύ μπορεί να μην είχες σκεφτεί. Okay. Λοιπόν, θέλω να σου δώσω μια καταπληκτική συνταγή που βρήκα του Άκη. Βγήκε πάρα πολύ νόστιμη, οπότε σαφώς θα τη μοιραστώ μαζί σου. Να ξεκινήσω από τα υλικά. Θέλουμε 500 γραμμάρια σπαγκέτι, 500 γραμμάρια μοσχαρίσιο κιμά, βούτυρο, κρεμμύδι, σκόρδο, κανέλα, φύλλο δάφνης, μπαχαρικό, τι θες εσύ, ζάχαρη, πελτέ, ντομάτα, χυμό, παρακαλώ, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Για το σερβίρισμα, παρμεζάνα τριμμένη, πιπέρι φρέσκο τριμμένο και φύλλα ρίγανης. Δεν είναι τόσο εύκολη, παιδιά, όσο ακούγεται, και σας ξαναλέω, κάθε σεφ έχει και τη δική του τη γνώμη. Είμαι η Ελένη Μανουσάκη, σε λίγο περνάω στην εκτέλεση, παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

Περνάμε λοιπόν στην εκτέλεση. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Φτιάχνω συνταγή του Άκη Πετρετζίκη. Ίσως το πιο απλό φαγητό, αλλά θέλει λίγο διάφορες πινελιές. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν μακαρόνια με κιμά. Τοποθετούμε ένα τηγάνι σε πολύ δυνατή φωτιά και το αφήνουμε να κάψει. Ρίχνουμε μία κουταλιά σούπας βούτυρος. Πάμε τον κιμά σε κομματάκια με τα χεράκια μας. Τον ρίχνουμε και τον σοτάρουμε για 2 με 3 λεπτά. Γυρνάμε τα κομμάτια του κιμά από την άλλη πλευρά, σοτάρουμε για ακόμη ένα λεπτό και τον μεταφέρουμε σε ένα μπολ. Χοντροκόβουμε το κρεμμύδι και το ψιλοκόβουμε με το σκόρδο. Ρίχνουμε στο τηγάνι το υπόλοιπο βούτυρο, το κρεμμύδι και το σκόρδο και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε λίγη κανέλα, τα φύλλα δάφνης, τους κόκκους μπαχάρι, τη ζάχαρη, το αλάτι, το πιπέρι, ανακατεύουμε με ένα κουτάλι και σοτάρουμε για 1 με 2 λεπτά. Ρίχνουμε τον κιμά, σπάμε με κουτάλι τον κιμά καλά καλά και σοτάρουμε για 1 με 2 λεπτά. Προσθέτουμε τον πελτέ, την ντομάτα και το νερό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 30 λεπτά. Τοποθετούμε σε μια κατσαρόλα με νερό σε δυνατή φωτιά και αφήνουμε να βράσει. Ρίχνουμε αλάτι ζυμαρικά, το βράζουμε πάντα το ζυμαρικό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και σουρώνουμε τα ζυμαρικά. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Βάζουμε λίγη τριμμένη παρμεζάνα σε ένα πιάτο, μία δόση ζυμαρικά, λίγο ακόμη τυρί, άλλη μία δόση ζυμαρικά και προσθέτουμε από πάνω τον κιμά. Ωραίο κόλπο αυτό. Και πασπαλίζουμε με έξτρα πιπέρι και έξτρα τριμμένο τυρί. Και καλή όρεξη.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον κόσμο Κατραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Έλα πεθόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας και επιστρέψαμε μετά από τις διαφημίσεις μας. Φτιάξαμε και τα μακαρόνια μας εξαιρετικά και πάμε να δούμε τώρα ποια είναι αυτά τα τέσσερα ζώδια που μπαίνουν σε τρελή τροχιά επαγγελματικής επιτυχίας, προαγωγές, χρήματα, νέες ευκαιρίες όλο το καλοκαίρι. Υπάρχει μια σαφέστατη αλλαγή κλίματος, έρχονται επαγγελματικά νέα, οικονομική ενίσχυση. Γενικότερα, οι πλανητικές συγκυρίες αυτό το μήνα δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για επαγγελματική άνοδο, αναγνώριση και οικονομική ενίσχυση. Για λιοντάρια, στα καλύτερά τους, ίσως έρθει και αύξηση εισοδήματος. Για σκορπιούς, κάτι έρχεται που δεν το περιμένεις. Θα τεθούν βέβαια και κάποια βασικά ερωτήματα, αλλά αυτή η διαδικασία είναι πολύ απαραίτητη, ας είναι απαιτητική, γιατί θα λειτουργήσει υπέρ σου. Οι καρκίνοι περνούν σε μια πιο εσωτερική φάση όπου η επαγγελματική επιτυχία συνδέεται άμεσα με την προσωπική ισορροπία. Οι εγώκεροι, επιτέλους οι κόποι σας δικαιώνονται και επιβεβαιώνεστε. Έρχεται τρελή αναγνώριση.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να δούμε μικρές συνήθειες που βοηθούν όμως πάρα πολύ το νευρικό μας σύστημα. Είναι αυτές οι συνήθειες που θα σου πω χρήσιμες, γιατί τι κάνουν, αποφορτίζουν. Πρώτον, μουσική. Δεύτερον, αναπνοές. Ήχη της φύσης. Θέλεις θάλασσα, θέλεις βροχή. Ήπιες διατάσεις. Ξέρεις τι άλλο μπορεί να βοηθήσει το νευρικό σου σύστημα. Χαλάρωση της γνάθου. Μια βαθιά εκπνοή ανακούφισης. Λίγα λεπτά σιωπής, μη σου πω και πάρα πολλά, η ησυχία γενικώς ηρεμή. Ένας καφές χωρίς το κινητό δίπλα σου. Να χαζεύεις έξω από το παράθυρο. Να αφήνεις τους ώμους σου να χαλαρώνουν. Να παρατηρείς τον ουρανό και τα σύννεφα. Να περπατάς ξυπόλυτος στη γη, στη θάλασσα, στο σπίτι. Να κάνεις ένα πράγμα τη φορά και να μην υπεραναλύεις. Αν θέλεις να είσαι λίγο πιο ήρεμος, μπορείς να παίρνεις μικρές παύσεις πριν απαντήσεις για να μην αγχώνεσαι. Σκέψου τα.

ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και θα σου μιλήσω λίγο για τα τηλεοπτικά, γιατί συμβαίνουν διάφορα. Πάμε στο πρωινό του Γιώργου Λιάγκα, που φυσικά συνεχίζει κανονικά στον Αντένα, με αρκετές αλλαγές, δεν το συζητώ. Θα είναι η ίδια βεβαίως συνταγή. Συνεχίζει η Φωτεινή Πετρόγιαννη, σίγουρο είναι αυτό, αλλά η μεγάλη έκπληξη, παιδιά, είναι η εξής. Μάλλον θα επιστρέψει μετά από αρκετά χρόνια απουσίας η Σάσα Σταμάτη. Βεβαίως. Εγώ να σου πω ότι τη Σάσα τη συμπαθώ πάρα πολύ. Μου λείπει από τα πρωινά, από την πρωινή ζώνη. Οπότε, ναι, θα χαρώ πάρα πολύ να τη δω. Γιατί μου αρέσει η Σάσα, γιατί πρώτον έχει άποψη και τη λέει, έτσι. Και μάλιστα τη λέει χωρίς, πώς να το πω τώρα, να χαϊδεύει κανέναν. Άρα, Σάσα Σταμάτη, λατρεύω. Και μάλιστα να σου θυμίσω ότι ήταν ένα... βρισκόταν και αυτή στο πάνελ πέρσι, αλλά τελικά τελευταία στιγμή τσου. Άρα μπορεί φέτος να είναι. Η Δέσποινα Καμπούρη, όπως η ίδια έχει δηλώσει, δεν θα συνεχίσει. Όπως και ο Πάνος Κατσαρίδης, ο οποίος αποχωρεί από την εκπομπή.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
6: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
10: Πλας.
11: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Τι κάνεις?
1: Εδώ είμαστε για μία ώρα ακόμη μαζί σου. Είπαμε και τα τηλεοπτικά μας, μαγειρέψαμε, είπαμε και τους πάρα πολύ τυχερούς. Φυσικά, παιδιά, αυτό που είναι πολύ ωραίο να κάνουμε το καλοκαίρι και στο προτείνω ανεπιφύλακτα, είναι συναυλίες. Μην χάνεις τις συναυλίες. Είναι η αίσθηση, είναι αυτός ο αέρας του καλοκαιριού, είναι να τραγουδάς δυνατά τις αγαπημένες σου μελωδίες. Είναι, δεν ξέρω, κάθε φορά που πάω σε συναυλία γυρίζω πραγματικά με μία λύτρωση σαν να ξαναγεννιέμαι. Να προτιμάς τις συναυλίες, γενικά ό,τι έχει να κάνει έτσι με έντονο άρωμα καλοκαιριού, όπως είναι και το θερινό σινεμαδάκι, και δεν έχει καμία σημασία ποια ταινία θα δούμε. Σημασία έχει να ζούμε το καλοκαίρι, να βλέπουμε το φεγγάρι, να απολαμβάνουμε αυτές τις ωραίες μυρωδιές, είτε τραγουδώντας είτε βλέποντας ταινία. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε καλοκαιρινές ανάπαυλες. Τι λες?

Εντάξει, πήγαμε τη συναυλία μας, πήγαμε και το μπάνιο μας, αλλά πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε το Σαββατοκύριακο για να έχουμε ένα σπίτι τακτοποιημένο όλη την εβδομάδα. Το Σαββατοκύριακο είναι ιδανική ευκαιρία για να φροντίσουμε ορισμένες βασικές δουλειές του σπιτιού, που ίσως φυσικά δεν είχαμε το χρόνο και είχαμε αμελήσει μέσα στην εβδομάδα. Οι ειδικοί λοιπόν καθαρισμού προτείνουν ορισμένες συνήθειες που αξίζει να βάλουμε στη ρουτίνα του Σαββατοκύριακου, για να είμαστε λίγο πιο ξέγνιαστοι την υπόλοιπη εβδομάδα. Πλύσιμο κλίνο σκεπασμάτων. Η αλλαγή και το πλύσιμο των μαξιλαριών, σεντονιών είναι μία από τις πολύ σημαντικές δουλειές που καλό είναι να γίνεται κάθε εβδομάδα. Άπρε τα ρούχα. Αν μέσα στην εβδομάδα δεν προλαβαίνεις να ασχοληθείς με το πλυντήριο, το Σαββατοκύριακο είναι ιδανική ευκαιρία. Η αναβολή για πολλές μέρες μπορεί να κάνει τους λακέδες πιο επίμονους και φυσικά προκαλούνται και δυσάρεστες οσμές, που μπορεί να είναι πιο έντονες. Σαββατοκύριακο, αν έχουμε κατοικίδιο, φροντίζουμε το χώρο του, τα πάντα του, ακόμα και τα εμβόλια του. Το Σαββατοκύριακο μπορούμε να φροντίσουμε το κήπο ή το μπαλκόνι, γιατί η περιποίηση των εξωτερικών χώρων δεν χρειάζεται να είναι χρονοβόρο. Λίγα λεπτά αρκούν για να μαζέψουμε φύλλα, να περπίθουμε τα φυτά, να ποτίσουμε κήπο, γλάστρες. Καλά, τώρα το καλοκαίρι εννοείται ότι ποτίζουμε κάθε μέρα τις γλάστρες, καν ζέστη. Πάμε και στην κουζίνα, εκεί συγκεντρώνεται καθημερινή βρωμιά, λύπη και μικρόβια. Πέρα λοιπόν από τους πάγκους που τους καθαρίζουμε κάθε μέρα, ας καθαρίσουμε πολύ καλά και τα άλλα σημεία, όπως λαβές, δουλαπιών, το χερούλι του ψυγείου, η περιοχή γύρω από τον κάδο απορριμμάτων. Μια χαρά. Όλα αυτά Σαββατοκυριακό.

Έλα λοιπόν, σου έχεις το μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Καλοκαίρι εδώ παρεούλα, θέλω να ξέρεις ότι είσαι πολύ τυχερός αν είσαι τώρα διακοπές, γιατί κάποιοι θα αργίζουμε αρκετά να πάμε, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι η αναμονή των διακοπών τελικά μπορεί να αξίζει περισσότερο και από τις ίδιες τις διακοπές. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για τις λεπτομέρειες των διακοπών. Αν θέλεις να οργανωθείς, κλείσε από τώρα εισιτήρια. Αν είναι να ταξιδέψεις με το αυτοκίνητο, κάνε ένα πολύ γερό τσεκ, θα κάνω κι εγώ. Να είμαστε ασφαλείς, αυτό μετράει. Τσέκαρε και τα αεροπορικά σου, τσέκαρε τα δωμάτια. Μην τα αφήσεις τελευταία στιγμή. Έχω φίλους που το κάνουν και τα αφήνουν τελευταία στιγμή, αλλά να είσαι έτοιμος, έτοιμη και για μια δυσάρεστη έκπληξη. Αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι όταν κλείνουμε τελευταία στιγμή μπορεί να τα βρούμε πιο φτηνά. Εγώ θα σου πω βέβαια ότι μπορεί να τα βρούμε και πιο ακριβά. Τέλος πάντων, αν είσαι οργανωτικός, φτιάξ τα όλα και μην περιμένεις τελευταία στιγμή.

0: ψέματα.
1: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
2: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Έλαβε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
5: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας, μετά τις διαφημίσεις μας, Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Παίρναμε πάρα πολύ όμορφα, παρέα, με αγαπημένες, με πολύ αγαπημένες, με αγαπημένα θέματα. Μιλάμε για τα σχεσικά μας, μιλάμε για τα τηλεοπτικά μας, έχουμε και τη Σοφία της ημέρας. Και θα σου πω αυτή τη φορά για τη διατροφή. Μην ψάχνεις την τέλεια διατροφή. Τέλεια διατροφή ουσιαστικά τι είναι, παιδιά? Να πίνουμε νερό, να μην τρώμε σκουπίδια, να ελαττώσουμε τη ζάχαρη, να τρώμε ελαφριά το βράδυ, να μην χορταίνουμε πλήρως, μην σηκωνόμαστε από το τραπέζι και έχουμε σκάσει. Όχι, να επιλέγουμε ωραίες πραγματικές τροφές, να δίνουμε προτεραιότητα στα λαχανικά μας, στην πρωτεΐνη μας. Οι γιαγιάδες μας ήξεραν πριν τους influencers. Σωστά, σωστά. Φρούτα, λαχανικά, νερό, όχι πολλά γλυκά, όχι πολύ αλκοόλ. Μπορούμε να τρώμε ωραία πράγματα και να τα φτιάχνουμε με τα χεράκια μας για να τσεκάρουμε και τα υλικά μας, παρακαλώ.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου και πάμε να δούμε 6 απλές συνήθειες, επειδή πριν είπαμε για διατροφή, 6 απλές συνήθειες που θα σου προτείνω και θα φτιάξουν πάρα πολύ τη διατροφή σου. Λοιπόν, άκου ένα κόλπο. Πίνε ένα νερό το πρωί. Πίνε ένα νερό πριν φας. Πίνε ένα νερό πριν κοιμηθείς. Έχετε και δίπλα σου. Άλλη ωραία συνήθεια που θα βοηθήσει τη διατροφή σου είναι να μην τρως όποτε σου κατέβει. Να έχεις δηλαδή παρόμοιες ώρες γευμάτων. Θες να τρως στις 12, στη 1, στις 2, στις 8. Μην παρεκκλίνεις όμως. Να έχεις ένα πρόγραμμα διατροφής. Το πρώτο γεύμα σου να έχει θρεπτική αξία. Οπωσδήποτε πρωτεΐνη μέσα στην ημέρα. Νερό πριν φτάσεις στη δίψα. Γιατί αν έχεις φτάσει στη δίψα, πάει να πει ότι ο οργανισμός είναι εφεδετωμένος. Ο ύπνος σου να είναι όσο γίνεται πιο σταθερός. 1 με 2 εύκολα γεύματα έχετε εκεί στο μυαλό σου πρόχειρα να σε σώσουν. Και όταν είσαι κουρασμένος, δεν παίρνεις καμία απόφαση.

και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με κάποια τηλεοπτικά νέα. Σου έχω μιλήσει για τη νέα σειρά που έρχεται στο Sky του Ανδρέα Γεωργίου. Έρχονται νέα πρόσωπα να προσθεθούν στο puzzle της πολυαναμενόμενης σειράς Μπλε Ώρες. Κυκλοφορεί teaser και παίζεται φυσικά στο Sky. Αποκαλύπτει τρεις ακόμη χαρακτήρες που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας. Έρχονται Πασκάλης Τσαρούχας, έκπληξη, Κατερίνα Στικούδη, οι οποίοι κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στο προθετικό υλικό της νέας δραματικής σειράς «Μπλε Ώρες» που θα βλέπουμε στο Sky. Ο Πασκάλης Τσαρούχας υποδίεται τον αστυνόμο Σταύρο Ελευθερίου, διοικητή του τοπικού τμήματος. Πρόκειται για έναν μοναχικό άντρα αφοσιωμένο στη δουλειά που κουβαλά το βάρος του βίαιου θανάτου της συζύγου του. Μετά την προσωπική του τραγωδία, εγκαταστάθηκε στο Πήλιο. Να σου πω ότι οι Μπλε Ώρες γυρίζονται στο Πήλιο που λατρεύω. Διατηρεί λοιπόν ο Πασκάλης Τσαρούχας, ο ήρωας Σταύρος, στενή φιλική σχέση με την Ελένη, την οποία υποδίεται, παρακαλώ, η Βάνα Μπάρμπα. Παιδιά, η Κατερίνα Στικούδη αναλαμβάνει το ρόλο της Βάσιας Πολίτη, μιας γυναίκας εργατικής και πρόθυμης που διατηρεί το καθαριστήριο της περιοχής. Η ζωή της ανατρέπεται όταν ο σύζυγός της παθαίνει ένα ατύχημα και τον χάνει. Πάρα πολύ. Ηρακλής Μιχαηλίδης εννοείται, παιδιά, δεν το συζητώ. Η κουκλάρα Ιζαμπέλα Φούλο. Πάρα πολύ ωραία σειρά πρέπει να είναι αυτή. Μπλε Ώρες στο Πήλιο, που μιλάνε για έναν απαγορευμένο έρωτα που γεννιέται ανάμεσα στον Άγγελο και την Εύα. Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου αναμένεται να αποτελέσει μία από τις δυνατές αφήξεις στο Sky. Κάπως έτσι σας αφήνω, ραντεβού πάλι αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν μια πολύ dark ταινία.
1: Ήταν dark.
0: Την έχεις υπόψη σου?
1: Αμέ, με τις τρεις αδελφές της μάγισσας.
0: Με ένα σπίτι που γινόταν διάφορα.
1: Λίγο spooky το σπίτι.
0: Έτσι. Και μάλιστα λένε τα διάφορα παραλυπόμενα ότι το συνεργείο που τέλος πάντων γινούσε τις σκηνές σε αυτό το σπίτι, ναι, μιλάμε για το Practical Magic, έτσι, ναι, με Nicole Kidman και Sandra Bullock.
1: Και, και στην πρώτη ταινία αυτές οι
0: αυτές
1: δύο, δεν παίζαμε μόνο
0: αυτές
1: οι δύο.
0: Ναι, λέει το συνεργείο ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ναι, ακουγόντουσαν διάφορα, λέμε, στο σπίτι.
1: Αμάν.
0: Θόρυβοι φωνές και τέτοια. Ναι. Τέλος πάντων, ξαναγίνεται το. Υπάρχει sequel, έτσι.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν. Και οι δύο, και η Nicole Kidman και η Sandra Bullock, αλλά και οι περισσότερες από τις γυναίκες που παίζαν σε αυτή την πρώτη ταινία της μάγισσες, επιστρέφουν μετά το 1998, ξανάρχονται το 2026 και επανέρχονται με τους ρόλους των αδελφών Σάλι και Γκίλιαν Όουενς. Αν σου θυμίζει κάτι αυτό, όχι τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Είναι παραγωγή όμως και οι δύο, ενώ στην πρώτη ταινία δεν ήταν.
0: Μάλιστα. Ναι, να πάρουν και κανένα φράγκο.
1: Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, ναι, δεν είναι τόσο για τον Nicole Kidman, όσο για το ότι η Sandra Bullock επανέρχεται στον κινηματογράφο μετά από το 2022. Δηλαδή έκανε 4 χρόνια και μετά.
0: Εντάξει. Για Bullock, να σου πω, είναι καλή αυτή, αξίζει. Έτσι.
1: Είναι πραγματικά αξίζει.
0: Πραγματικά.
1: Και η πρώτη ταινία εμένα μου άρεσε. Για το δεύτερο δεν ξέρω, να σου πω, γιατί βγαίνει Σεπτέμβρη.
0: Ναι, βγαίνει Σεπτέμβρη.
1: Γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη.
0: Τώρα, δεν ξέρω, Σεπτέμβρη είπες,
1: Σεπτέμβρη.
0: Και μέχρι το Σεπτέμβρη τι θα κάνουμε, ρε παιδί μου, με τα πιτσιρίκια?
1: Καλά τώρα.
0: Ξέρεις
1: τι θα
0: πώς
1: κάνουμε?
0: Το σκέπτονται.
1: Δεν έχω εγώ ιδέα να σου πω.
0: Έτσι.
1: Και σπουδές.
0: Πόσο σημαντικό πραγματικά είναι να έχεις άνθρωπο με εξειδικευμένη γνώση πάνω σε διάφορα.
1: Εδώ τώρα σου έχω τη λύση, λέμε.
0: Βοηθός βρεφονηπιοκόμων.
1: Με εξειδίκευση, παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Από τις ανώτερες σχολές Α και
0: okay,
1: τις σπουδές τους παιδαγωγικών, και εξασφαλίζουμε και προνομιακά δίδακτρα,
0: ναι,
1: είτε καλώντας το
0: 210-52-79-500, καλείτε για Αθήνα,
1: είτε 210-41-20-714 για Πειραιά,
0: ή με ένα κλικ στο
1: ekalfa.gr. Δεν το λέω πια το www.
0: Okay.
1: Κάθε μέρα το ίδιο θα μου λες.
0: Έτσι.

0: Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Εντάξει τώρα, το παρακάλανε.
1: Γιατί?
0: Έλα ρε φίλε.
1: Όχι, όχι, δεν συμφωνώ.
0: Δεν συμφωνεί.
1: Όχι, όχι, δεν συμφωνώ.
0: Δηλαδή συμφωνείς να πηγαίνεις στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Να θες να κάνεις ένα ντουζάκι.
1: Ναι.
0: Και να βάζεις, πρέπει να βάλεις ένα ευρώ, ας πούμε.
1: Όχι, να κάνεις ντουζάκι να βάλεις ένα ευρώ, διότι αγαπητέ μου συνάδελφε και φίλε,
0: ναι,
1: το νερό θα μας λείψει.
0: Στην Ανδαλουσία.
1: Και στην σε όλη την Νότια Ευρώπη θα λείψει. Το νεράκι πλέον δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Εντάξει, να σου πω τέλος πάντων.
1: Τώρα για το ένα ευρώ δεν ξέρω να σου πω ακριβώς.
0: Τι μιλάμε σε παραλία στο Δήμο Αλμόντε στην επαρχία Ουέλβα στην Ανδαλουσία. Έτσι. Έχουν εγκατασταθεί πλέον ντους, έξυπνα ντους που έχουν και QR code.
1: Ναι, δεν τα ανοίγει δηλαδή.
0: Ναι, ok. Βάζει ένα ευρώ, σου ανοίγει για 5 λεπτά
1: για
0: να κάνει ντους.
1: Αν εσύ κάνει ντους 2 λεπτά, τα ρέστα στα δίνει.
0: Όχι.
1: Αυτό,
0: δεν επιστρέφεται.
1: Αυτό να το συζητήσουμε.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Δεν μπορεί να ανοιχνεύσει πόσοι είναι κάτω από την ντουζιά.
1: Ναι, αλλά οι υπόλοιποι θα του βλέπουν.
0: Εδώ στην Ελλάδα. Θα βλέπουν καμιά δεκαριά.
1: Κανονικά, παιδάκια, μανούρε.
0: Περάστε, περάστε. Ο επόμενο. Με τους γρήγορα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης, diablosradio.gr.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: 2 στην τιμή του 1. Weekend.
1: Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: τώρα για αυτό τι έχεις να πεις?
1: Έχω να πω ότι δεν είμαι σε καμία από αυτές τις ομάδες, έχω να πω.
0: Τι δηλαδή, δεν κοιμάσαι εσύ το βράδυ?
1: Α, κοιμάμαι το βράδυ, αλλά τα, πότε έτσι, πότε αλλιώς, πότε, δηλαδή
0: ίσως όλα,
1: όλα
0: μέσα.
1: Λίγο. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θεότρελη.
0: Εντάξει. Είναι πολυσυλλεκτική η προσωπικότητα της κυρίας Κουβαρά.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Οι διάφοροι ερευνητές μας λένε ότι ο τρόπος με τον οποίο μάλλον αυτά που φοράμε στον ύπνο μας δείχνουν και τι άνθρωποι είμαστε. Πουχού, μπιτζάμες.
1: Ναι.
0: Είναι ο άνθρωπος της τάξης και της οργάνωσης.
1: Που θέλει να, αφού ξαπλώνει, ναι, να φορέσει την,
0: ναι,
1: πιτζάμα
0: του. Πιτζαμούλες του, να στώσει το κρεβατάκι του.
1: Ναι.
0: Να σου πει, αγάπη μου, τώρα είσαι έτοιμη. Αν δεν είσαι έτοιμη, σε περιμένω. Ξέρεις όλο αυτό το παλιωμοδίτικο. Το παλιό αγαπημένο της ΕΡΤ. Μ' αρέσει αυτό.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Έτσι. Είναι ο αυθεντικός και νοσταλγικός τύπος.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι. Αυτός που φοράει oversize ρούχα ή φόρμες.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πεις φόρμες στον ύπνο, ρε παιδί μου.
1: Καλά, μπορεί να έχει μόνο.
0: Ναι. Θέλει την άνεσή του πάνω απ' όλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό επίσης.
0: Θέλει να είναι σε φόρμα το βράδυ.
1: Αυτά,
0: κατάλαβες.
1: Φοράω τη φόρμα. Έτσι. Και είμαι σε φόρμα.
0: Τώρα, αυτοί που κοιμούνται χωρίς τίποτα.
1: Χωρίς τίποτα. Για πες.
0: Το έχει κάνει και αυτό.
1: Βέβαια, καλοκαίρι. Τι, εσύ δεν το έχει κάνει τώρα που μου κάνει εδώ, μου κλείνει ματάκι. Δεν το έχει κάνει εσύ ποτέ.
0: Λοιπόν. Αποπνέεις από αυτοπεποίθηση, ναι, αισιοδοξία και διάθεση ελευθερία.
1: Καλά, μπορεί και να βαριέμαι.
0: Λοιπόν. Ή μπορεί να σημαίνει ότι είσαι καλή παρέα.
1: Και αυτό έχει συμβεί μια φορά στη ζωή τώρα, και εσύ φαντάζεσαι.
0: Λοιπόν, πολύ καλά όλα αυτά για τον ύπνο. Σε κατάρτισα.
1: Αυτό είναι.
0: Όμως,
1: εσύ πώς κοιμάσαι?
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: εσένα
0: σε
1: έχω στο αγαπημένο τισέρτ.
0: Μένα τισέρτ, ναι, πραγματικά. Είναι το αγαπημένο μου, πραγματικά. Λοιπόν. Να μιλήσουμε και για σπουδές.
1: Και δεν μιλάμε.
0: Να μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: Α, εδώ μιλάμε δηλαδή για ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών. Και
0: βέβαια.
1: Κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, καλείτε το 210-52-79-500 για Αθήνα.
1: Το 210-96-40-117 για Γλυφάδα.
0: Ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.iekalfa.gr και τα μαθαίνετε όλα.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, τα βλέπουμε τι γίνεται. Εντάξει, και δεν είναι το πρώτο καλοκαίρι να μου πείτε πω τι συμβαίνει στον κόσμο, Θεέ μου. Τι να σας πω, ας προσέχαμε. Λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει. Επιμένουμε και μαζί μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Καλή εβδομάδα και από μένα.
1: Καλώς την.
0: Δεν είναι δυσάρεστη η σημερινή είδηση.
1: Ωραία.
0: Απολιθώματα ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών που εντοπίστηκαν σε σπήλαιο της Νέας Ζηλανδίας αποκαλύπτουν ένα οικοσύστημα ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών, το οποίο μεταμορφώθηκε από ηφαιστειακές καταστροφές και κλιματικές αλλαγές πολύ πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου στην περιοχή. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται απολιθώματα αρχαίων πτηνών και αμφιβίων, καθώς και ένας μέχρι σήμερα άγνωστος συγγενής του κακάπο, του εμβληματικού ενδημικού παπαγάλου της χώρας. Η ερευνητική ομάδα από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ανακάλυψε τα απολιθώματα σε ένα σπήλαιο κοντά στο Waitomo, στο βόρειο νησί. Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογή απολιθωμάτων χερσαίων σπονδυλωτών που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα από αυτή την περίοδο της προϊστορίας της Νέας Ζηλανδίας. Στο εσωτερικό του σπηλαίου εντοπίστηκαν απολιθώματα από 12 είδη πτηνών και 4 είδη βατράχων, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα των οικοσυστημάτων που υπήρχαν πολύ πριν από την άφιξη των πρώτων ανθρώπων στα νησιά.
1: Που υπήρχαν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά ήρθε ο άνθρωπος.
0: Okay. Και οι πληροφορίες είναι από το Earth News.
1: Τέλεια.

0: ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: διαβλοσradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: διαβλοσradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: διαβλοσradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
7: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
8: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Για πες.
1: Τι χαρά πήραν οι Αμερικάνοι.
0: Α, ναι.
1: Το 1936.
0: Α, ναι.
1: Πήραν το ψωμί σε φέτες του τόστ.
0: Έλα.
1: Με βεβαίως. Και μάλιστα η πρώτη ήταν από το Μιζούρι. Στο τσίλικο του Μιζουρίου.
0: Συγγνώμη, δηλαδή βγήκε ψωμί φόρμας.
1: Βγήκε ψωμί σε φόρμας φέτες. Σε φέτες.
0: Έλα.
1: Διότι σε έναν φούρνο βγήκε συσκευασμένο το ψωμί χάρη σε μια ειδική μηχανή.
0: Μάλιστα.
1: Που είχε αποκτήσει ο φούρνος.
0: Μάλιστα.
1: Και έκοβε το ψωμί μόνο του. Δηλαδή πώς είναι. Μάλιστα. Πάλι δεν μπορώ να πω το brand που μπορείς να το κάνεις τώρα σε διάφορα σπερμάκια. Τι γινόταν τότε στην Ελλάδα, για πες μου, πότε χαρήκαμε τόστ?
0: Πότε?
1: Το 1967, φίλε μου.
0: Ναι.
1: 30 χρόνια μετά.
0: Σοβαρά?
1: Αλήθεια.
0: Ναι, μέχρι τότε τι είχαμε? Τη φετούλα.
1: Τη φετούλα.
0: Το τυράκι.
1: Μην το συζητάς όμως τι ωραία που ήταν η φετούλα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λίγο βουτυράκι, λίγο ζαχαρίτσα.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία αυτά, πολύ χρήσιμα. Υπάρχουν όμως και άλλα τα οποία πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη χρησιμότητα.
1: Σε ακούω.
0: Διότι χρειαζόμαστε επαγγελματίες σε πάρα πολλές ειδικότητες που τους ψάχνεις και δεν τους βρίσκεις.
1: Μην ξύνεις πληγές.
0: Μηχανικούς αυτοκινήτων, αυτοματιστές, θερμοϊδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψυχτικούς. Τεχνικούς ανελκυστήρων.
1: Μην το συζητάς. Παίρνεις
0: το τηλέφωνο και σου λέει περίμενε.
1: Περίμενε και έρχομαι, σου
0: λοιπόν,
1: λέει.
0: Λοιπόν, όλα αυτά παιδιά τα πολύ ωραία και χρήσιμα μπορεί κανείς να τα σπουδάσει με σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α.
1: Και πώς βρίσκουμε τις πληροφορίες? Απλά.
0: Για πες μας.
1: Είτε καλούμε στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά, είτε στο 210-52-79-500 για την Αθήνα.
0: Ή κάνετε ένα κλικ στο www.iekalpha.gr.
1: Και προνομιακά διδάκτρα.
0: Για λίγες μέρες ακόμα.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, και έρχεται το ερώτημα, καλοκαιράκι, δεν έχεις και πολύ διάθεση να μαγειρέψεις, λοιπόν...
1: Κρατάω χαρτί και μολύβι.
0: Για το βράδυ, τι θα φάμε απόψε?
1: Τι θα πάμε?
0: Φασολάκια με τόνο.
1: Φασολάκια με τόνο.
0: Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα.
1: Ωραίο συνδυασμός αυτό.
0: Φασολάκια βραστά.
1: Ναι.
0: Σαν
1: αμπελοφάσουλα.
0: Έτσι, σαλάτα που
1: σαλάτα,
0: λέμε.
1: Ναι.
0: Πατατούλες βραστές.
1: Πατατούλες βραστές.
0: Τόνος εκπληκτικός.
1: Για πες.
0: Ελιές,
1: ναι.
0: Βραστό αυγό.
1: Oh.
0: Dressing μουστάρδας.
1: Αυτά τα φάω εγώ το βράδυ όλα.
0: Λίγο ρε παιδί μου, πολύ λίγο.
1: Μόνος
0: θα τρως. Δεν έχεις παρέα.
1: Καμιά φορά έχω.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ καλοκαιρινό, πολύ ελαφρύ.
1: Και μπορείς να το φας και σε θερμοκρασία δωματίου.
0: Έτσι.
1: Δεν έχεις να μαγειρεύεις.
0: Σωστό. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τις συνταγές που μας δίνει και τις ιδέες το Γιώργο Δημητρακόπουλο μέσα από το καντίνα mag.gr.
1: Ωραίος.
0: Ωραίος.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Έλα Περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: σου πω. Εσύ βέβαια το επαγγελματικό σου το έχεις λύσει και καλά κάνεις.
1: Ναι.
0: Εγώ πάλι λέω από τη μεριά μου ότι εντάξει.
1: Καλά, εσύ έχεις καιρό ακόμα.
0: Ναι. Όμως για σκέψου καλοκαίρι, πόσα παιδιά σκέφτονται το τι να κάνουν. Ανάρκω. Και με όλα αυτά με την AI
1: με την που έχει ανακατακτήσει.
0: Έχει φέρει τα πάνω κάτω στα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση και όλα αυτά. Πληροφορική και γραφιστική, παρακαλώ.
1: Αλλά αυτό χωρίς AI δεν παίζει, έτσι, έτσι κι αλλιώς.
0: Ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ. Mm-hmm. Έτσι, όπως είπες, με φίτηση και με AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Και παρακαλώ. Με δυνατότητα online. Μεγάλη ιστορία αυτό για την έτσι. Υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι.
0: Και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή.
1: Ελά, εντάξει, τώρα έχουμε κλείσει. Δεν μεταδίδουμε άλλο.
0: 2-10-52-79-500. 2-10-41-20-7-14. Τα μαθαίνετε όλα και ακόμα περισσότερο στο www.eekalpha.gr. Και πάμε τώρα στο φινάλε της εκπομπής που είναι η μουσική ενότητα και που και αυτή τη βδομάδα όλο το καλοκαίρι θα βάζουμε καλοκαιρινά τραγούδια. Εντάξει.
1: Για ξεκίνα το.
0: Πάμε σε μια επιτυχία η οποία ήταν ίσως και η μοναδική τους.
1: Ναι.
0: 1970, παιδιά, Mango Jerry, In the Summertime. Το κλασικό. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έφτασε στο νούμερο 1 στα τσάρτ σε όλο τον κόσμο. Έμεινε 7 εβδομάδες στο UK Singles Chart νούμερο 1.
1: Ναι.
0: Είναι, λένε ότι είναι το πρώτο maxi single.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, θυμάσαι που
1: ναι, ναι, βγήκαν τα μεγάλα, maxi singles. Ναι, ναι, τα έτσι. Θυμάμαι.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό, αλλά τα θυμάμαι.
0: Ναι. Βγήκε ένα τέτοιο. Με το In the Summertime, με το Mighty Man στο B-side, χωρίς εξώφυλλο. Πρόσεξε, εάν παιδιά έχετε το maxi single του In the Summertime, Mango Jerry, συγγνώμη, με B-side το Mighty Man,
1: ναι.
0: Μποκούμπερντε.
1: Μποκούμπερντε.
0: Είναι πραγματικά από τα πολύ σπάνια.
1: Δεν το έχω. Αν το έχει κάποιο να μα το πει, όμω.
0: Το θέλουμε.
1: Το θέλουμε.
0: Μα το χαρίσει.
1: Βέβαια.
0: Πάμε.

0: Ναι, τώρα μπορείς να μιλήσεις.
1: Μα ναι, γιατί τελείωσε. Ήμουνα και λίγο στο χορό. Εγώ το χορεύω λίγο χαβανέζικα αυτό.
0: Ναι.
1: ναι.
0: Αν το ξέραν οι Μάγκο Τζέρι, ο θα κάνουν κομμάτι να το χορεύουμε χαβανέζικο.
1: Έτσι, πραγματικά θα την κόβανε τη φλέβα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή τονός. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα μαζί σας, και
1: μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, το ωραίο, το λαμπερό, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.

0: Διάβλος Creepy.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.

0: Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλα.

0: Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Οι Τούρκοι λέει προσπαθούν να σφετεριστούν ακόμα και τα αγγλικά μας και να τα πούνε τουρκικά, όπως είναι ο Μπακλαβάς. Έχουν προσφύγει στην UNESCO και η Ελλάδα το ίδιο. Μου κάνει εντύπωση πως και δεν άφησαν τον Μπακλαβά στους Τούρκους. Εδώ έχω αφήσει το Αιγαίο Πέλαγος να αλωνίζουν τα ψαράδικα τους.

καλώς ορίσατε και αυτή την εβδομάδα μαζί. Ο Κοσμάς Κατρεμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Εύχομαι να περάσουμε καλά εδώ όλοι μαζί με τις μουσικές μας. Μείνετε εδώ. Καλώς ορίσατε.

Αυτό με το βακλαβά που οι Τούρκοι λένε ότι είναι δικός τους. Οι Τούρκοι που ήρθαν από τα βάση της Ασίας, κατέβηκαν από τα δέντρα κάποια στιγμή και άρχισαν να κατακτούν διάφορες φυλές μέχρι να φτάσουν στη Μικρά Ασία, και ξαφνικά ο μπακλαβάς είναι δικός τους. Είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο δεν ξεπερνιέται εύκολα. Με ακούω και μιλάω έτσι, με ακούτε και μιλάω έτσι, γιατί κατάγομαι από τα Περγκυπονήσια. Κάποια στιγμή το 22 ο παππούς μου έφυγε με μια βάρκα και τους δικούς του ανθρώπους από τα Περγκυπονήσια για να βρεθεί Ελλάδα, και όλες αυτές οι μαγειρικές ήταν κάτι μαγικό για αυτούς τους ανθρώπους τότε, το οποίο το είχαν αυτοί, δεν το μάθανε από κάπου αλλού.

Say You Love Me από Johnson και από το 1999, μακρινό ακούγεται, κοντινό μου φαίνεται, αυτό πάει με την ηλικία βέβαια, καταλαβαίνεις. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψω εδώ, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. 'Δεν καταλαβαίνω και το έχω ξαναπεί τις προηγούμενες εβδομάδες, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι είδηση πότε θα βγουν οι συντάξεις του Ιουλίου, του Αυγούστου και τα λοιπά, που έχουν γεμίσει τα sites και γεμίζουν χρόνια θα έλεγα. Όπως επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί κάθε μέρα πρέπει να γράφονται σε διάφορα αθηναϊκά sites το θέμα με τις ταυτότητες, αφού δεν υπάρχει αδιέξοδο, δεν υπάρχει κάτι που να μας πιέζει, όπως έχω ξαναεξηγήσει από εδώ. Δεν καταλαβαίνω. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας, ή διακοπές για κάποιους έχουν ξεκινήσει ήδη. Δειλά-δειλά. Αυτό το 50% που έχει δυνατότητα να κάνει διακοπές φέτος, έτσι. Από όλα αυτά που έχουμε διαβάσει τα στοιχεία, αυτό προκύπτει. Το άλλο 50% θα βράσει το ζουμί του. Και φέτος. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχω συναντήσει κατά καιρούς και σου λένε έχουν να κάνω διακοπές 3 χρόνια, 4 χρόνια. Τόσο καλά. Δεύτερο ημίωρο εδώ, ο Κοσμάς Κατρομάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλοκαιριάτικα και υπομονή, σε καμιά εβδομάδα περίπου τελειώνει το Μουντιάλ. Είναι λίγο μαρτύριο αυτό να ξεκινάνε οι αγώνες περισσότεροι 11 η ώρα το βράδυ και πιο μετά, είναι λίγο μαρτύριο. Για άλλη μια φορά είδαμε το Κριστιάνο Ρονάλντο να κλαίει. Δεν ξέρω αν είναι και η τελευταία του φορά. Μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί και σήμερα. Καλωσορίσατε.

Είναι μια AI ηθοποιός, σε εισαγωγικά. Ένα τίποτα δεν υπάρχει δηλαδή ουσιαστικά. Την έχει φτιάξει η εταιρεία Norwood, το στούντιο τεχνητής νοημοσύνης, πίσω από το οποίο κρύβεται η εταιρεία Norwood, και ετοιμάζουν την πρώτη ολοκληρωμένη ταινία με AI. Δεν θα σας έλεγα θα το δούμε αυτό, γιατί δεν πρόκειται να το δω. Δεν ξέρω αν θυμάστε μια ταινία με τον Αλ Πατσίνο το 2002, λεγόταν Σιμών. Έτσι, και ο Αλ Πατσίνο ήταν αυτός ο σκηνοθέτης, παραγωγός, ο οποίος κρυφά, χωρίς να το έχει πει σε κανέναν, έφτιαξε μια τέτοια τότε AI πρωταγωνίστρια, η οποία έκανε μεγάλη επιτυχία και περίμενε ο κόσμος να τη δει ζωντανά και δεν την έβλεπε ποτέ. Αυτά το 2002 η ιστορία, 25 χρόνια περίπου πέρασαν, 24, και να είμαστε εδώ επισήμως, χωρίς να το κρίνουν βέβαια. Η λύση είναι μία, σας το έχω πει και άλλες φορές. Μην πηγαίνεις να δεις τέτοιες ταινίες, μην πηγαίνεις να αγοράζεις πράγματα από καταστήματα που έχουν ρομπότ αντί για ανθρώπους.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις αμέσως μετά και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Θυμίσω ότι είμαστε και αύριο μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που ακούμε εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλές διακοπές σε αυτούς που κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Εμείς εδώ σταθερά, όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλοντος, επιστρέφω

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

0: όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο. Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Διάβλος Κρήτης. Διαβλοσradio.gr.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
6: Πλας.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Harry Styles, επιστροφή στη δεύτερη ώρα, επιστροφή στη μουσική, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κόσμος και Τρομάδος εδώ στο μικρόφωνο για ακόμα μία ώρα μαζί σήμερα, αλλά και αύριο την ίδια ώρα. Ο Harry Styles, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες κατέκτησε ρεκόρ Guinness με το μεγαλύτερο σερί συναυλιών στο Wembley. Ξεκίνησε συναυλίες στις 12 Ιουνίου και τελείωσε τις προηγούμενες μέρες μπροστά σε 80.000 θεατές. Έκανε και ρεκόρ Guinness. Τι άλλο να κάνει το παλικάρι?

Εκεί στην Αθήνα θα τους έχει πειράξει ζέστη, δεν ξέρω. Θα τους έχει πειράξει που ο ένας ζει πάνω στον άλλον, επίσης δεν ξέρω. Ίσως να φταίει και η εποχή που τους έχει πειράξει όλους. Πάνω στη γη, τι να σου πω, πάντως διαβάζω εδώ ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε έναν γάμο στην Αθήνα. Είναι είδηση αυτό, γιατί τώρα ποιοι παντρεύονται στην εκκλησία? Νομίζω πολύ λιγότεροι από τις προηγούμενες δεκαετίες. Ένα δημαρχείο, μία απογραφή, μία υπογραφή και άντε γεια. Μερικοί δεν παντρεύονται κιόλας. Λοιπόν, σε κάμω λοιπόν στην Αθήνα το ζευγάρι 38 αυτή, 42 άλλος. Στην εκκλησία έτοιμη για γάμο, η κουμπάρα μπαίνει μέσα στην εκκλησία, 31 ετών, μεθυσμένη. Της λένε θα τα καταφέρεις, λέει αυτή βεβαίως. Ξεκινάει ο παπάς, 52 ετών ο παπάς, τη λειτουργία, αγιάζει τα στεφάνια. Εκείνη τη στιγμή η κουμπάρα μεθυσμένη πηδάει πάνω στο παπά και του ρίχνει ένα φιλί στο στόμα, όλο δικό του. Φυσικά παγώνει ο κόσμος, σταματάει η τελετή, τη βάζουν στη γωνία, της δίνουν καφεδάκι σκέτο, νεράκι επίσης, να συνέλθει, και ευτυχώς υπήρχε και κουμπάρος και συνεχίστηκε έτσι το μυστήριο.

σε λίγο έρχεται διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, για μας εδώ. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Ωραία επικοινωνία εδώ και με την Όλγα και με το Βαρόνο και με τη Μαρία. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και με βρίσκετε στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο, μην το κουνήσει κανείς.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα ακουστικά κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και ακουστικά κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα εδώ. Παρέα, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα. Καλοκαιρινός με το σορτσάκι εδώ, μια χαρά. Άνετα στο στούντιο και σήμερα και αύριο εδώ μαζί. Με μουσικές, ταξιδιάρικες, παλιά, καινούργια. Όλα εδώ, το soundtrack του καλοκαιριού. Το έχετε εδώ, δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα. Εδώ μαζί. Στα social media, συνέχεια βέβαια. Jesse Wire από τον Inspire εδώ φτιαγμένο.

Βλέπω εδώ μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια με διάφορα δημοσιεύματα να μας πούν ότι τα επαγγέλματα της θάλασσας στα πλοία των μεγάλων Ελλήνων εφοπλιστών μπορούν να κρατήσουν τα νέα παιδιά, λέει, στον τόπο τους. Λίγο σχετικό αυτό, γιατί αν ο άλλος φύγει με το καράβι, εν πάση περιπτώσει, θα ξαναδεί η Ελλάδα μετά από 3-4 μήνες ίσως, για να μην σου πω περισσότερο. Το θέμα είναι ότι εκεί υπάρχουν λεφτά, βγαίνουν χρήματα, αλλά απ' την άλλη δεν βλέπεις και πολύ οικογένεια. Είναι θέμα αυτό, αλλά αν κάποιος έχει αποφασίσει τη ζωή του να μείνει μόνος του και απλά να έχει περιπέτειες, νομίζω ότι το επάγγελμα του ναυτικού, είτε είναι πρώτος μηχανικός, είτε είναι καπετάνιος, είναι δεύτερος μηχανικός, νομίζω ότι θα έχει αρκετές εμπειρίες και αρκετά χρήματα. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω.

Διάβαζα αυτή την ιστορία με τον Τραμπ των τελευταίων ημερών που παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τη FIFA να επενεξετάσει μια κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν. Θα το έχετε ακούσει αυτό. Έτσι, και τους είπε ότι αυτό δεν ήταν φάουλ. Πήρε τηλέφωνο, ρε παιδί μου, τους ειδικούς. Και τους είπε αυτό δεν είναι φάουλ. Αυτό δεν ήταν. Δεν ήταν καν παράβαση, τους είπε. Είδα τη φάση και είμαι άνθρωπος που αγαπάει τον αθλητισμό. Έτσι. Πολλοί από εμάς είμαστε κάτι τέτοιο. Και τη φάση μπορεί να την είδαμε και τον αθλητισμό. Τώρα βέβαια απ' την άλλη σκέφτομαι. Μου έχουν βάλει μια κλίση εδώ. Έτσι μήπως βάλω τον Τραμπ να τη σβήσει, να τους πει ότι αυτή δεν ήταν καν παράβαση. Θα έχω το νου μου να βάζω το ντραμ για βίσμα από εδώ και πέρα. Μου σβήνει καμιά κλίση, τίποτα. Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύω και φεύγω από το στούντιο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Καδραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού για αύριο εδώ την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα αυτές τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες του Ιουλίου, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι σε 22 ώρες. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια και καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές τώρα εδώ στα μέρη μας. Αύριο εδώ, ε. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
6: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος.

Tears Don't Lie. Στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, η Σκοτσέζα Μπρούκου Κόμπ. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μας βρίσκεται στο Instagram με το όνομα Starblack κάτω παύλα GR. Starblack underscore GR. Μας βρίσκεται στο Insta και μας ρωτάτε ό,τι θέλετε. Suki Waterhouse για τη συνέχεια. Tani Rising.

Anne of the North, Meteorite, και εσείς το γνωρίζετε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις πέντε χώρες που οι τουρίστες προτιμούν περισσότερο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Τουρίστες από Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Πολωνία και Βέλγιο σχεδιάζουν να έρθουν στη χώρα μας το φετινό καλοκαίρι για διακοπές, αν δεν έχουν έρθει ήδη. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, και άλλοι τουρίστες, αυτή τη φορά από Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και Ελβετία, δήλωσαν ότι μας έχουν πάρα πολύ ψηλά και έχουν έρθει τουλάχιστον μία φορά για διακοπές και σίγουρα θα ξανάρθουν. Φέτος ο τουρισμός, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, φαίνεται πως έχει αυξηθεί κατά 10%. Ζούμε σε έναν επίγειο παράδεισο. Έχουμε και τις καλύτερες παραλίες σε όλη την Ευρώπη. Bill Withers, ένα αγαπημένο τραγούδι διαχρονικό που μας φτιάχνει πάντα τη διάθεση όταν το ακούμε. Lovely Day.

Ben Local Soul από τη Γαλλία νομίζω. Και επιστροφή της Jessie Ware. Το έχουμε λιώσει το άλμπουμ. Νομίζω το έχουμε βάλει σχεδόν όλα τα τραγούδια. Super Bloom, έτσι λέγεται το άλμπουμ. Και ακούμε σήμερα το ομότιτλο.

πόσο πολύ τη λατρεύω την Jessie Ware, αλλά εξίσου λατρεύω και τα τραγούδια του Barry White. Ο Barry White, ο μαέστρος της soul, ο βασιλιάς της κρεβατοκάμαρας, όπως τον χαρακτηρίζαν πολλοί. Έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιουλίου του 2003 σε ηλικία 58 ετών. Δυστυχώς αντιμετώπιζε πολλά θέματα υγείας. Και κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημά του ήταν η νεφρική ανεπάρκεια και ο διαβήτης. Εμείς θα πάμε πίσω στο 1974 με 75, σε μία από τις θρυλικές επιτυχίες του, Let the Music Play, και με αυτό το τραγούδι θα πάμε και σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Έλα πέτολοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιητών.

Αυτό το group λέγεται Solomon, Can I Call You Rose, με πάρα πολλά στοιχεία από 60's, αγαπημένα 60's. Και έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και αυτό το μισάωρο. 77-78. Αυτό το κομμάτι είναι από το 2018, Love Said. Αμέσως μετά, αγαπημένο συγκρότημα από τα 70's και τα 80's, Steely Dan.

Τώρα το καλοκαίρι που ανεβαίνει η θερμοκρασία πάρα πολύ το μεσημέρι, το μόνο που μπορείς να σκεφτείς είναι να αράξεις σε μία παραλία χωρίς να υπάρχει αύριο. Κάτι τέτοιο. City Soft and Lazy, Victor Laszlo, από την καρδιά της δεκαετίας του 80. Συγγραφέας και τραγουδίστρια, πολύ πετυχημένη, Victor Laszlo. Και πρόσφατη έρευνα από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Georgia δείχνει ότι τα κουνούπια δεν σας προσεγγίζουν από την ομάδα αίματος, αλλά από το διοξίδιο του άνθρακα που εκπέμπει η αναπνοή σας. Το ξέρατε αυτό? Οποιοδήποτε σκούρο αντικείμενο υπάρχει γύρω σας μπορεί να προσελκύσει τα κουνούπια. Το σκοτάδι λοιπόν δεν τα διώχνει τα κουνούπια. Το ξέρατε? Όχι, ούτε εμείς. Αντίθετα, τα προσελκύει τα κουνουπάκια το σκοτάδι. Η ίδια μελέτη δείχνει ότι αν το κάθε έντομο αντιδρά μεμονωμένα, παρότι λοιπόν συμβαίνει αυτό, ωστόσο καταφέρνει κάθε φορά να φτάνει στο στόχο του. Δεν σας άρεσε, ε? Επιστροφή της Megan Trainor με ολοκένουργιο άλμπουμ, κυκλοφόρησε φέτος. Toy With Me, Get It Girl, αυτό που ακούμε.

Be My Baby 1963, το συγκρότημα των The Ronettes. Γυναικείο σχήμα αυτό, όπως και οι Supremes και άλλα σχήματα εκείνης της εποχής. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με ένα συγκρότημα από το Auckland της Νέας Ζηλανδίας, Laser. Ωραίο τραγούδι αυτό. Μιλάει για μοναχικές νύχτες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνει εδώ αυτό, γιατί έχουμε φτιάξει την καλύτερη παρέα. Lonely Nights, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει.

0: Single Origin 100% αράβικα. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
1: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διαβλοσradio.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πλας.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
7: Πλας.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Η πιο πρόσφατη επιτυχία της Sabrina Carpenter, House Tour, συνοδεύεται με ένα πολύ τολμηρό βίντεο κλιπ όπου δείχνει τρία κορίτσια, νομίζω, να παραβιάζουν μία έπαυλη και να μπαίνουν μέσα, να δοκιμάζουν διάφορα ρούχα, να κάνουν τζακούζι και διάφορα τέτοια όμορφα. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας.

Ελένα Γαβρασιά στην παρέα σας. Και πίσω στο 2012, ένα τραγούδι, μάλλον μία συνεργασία που κυκλοφόρησε μετά το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον, χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία. Συνεργασία του Μάικλ Τζάκσον με τον Justin Timberlake σε ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Μάικλ Τζάκσον με τον Paul Anka το 1980. Love never felt so good.

Εδώ σε Νάιλ Χόραν, ένα από τα μέλη των One Direction, μέχρι το 2016 ήταν στο σχήμα. Από τα καινούργια του τραγούδια Dinner Party. Και μετά τους Backstreet Boys, ένα ακόμα άλμπουμ γίνεται ένα νούρισμα. Μιλάμε για το Lemonade της Beyoncé, που φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια από την κυκλοφορία του. Το Lullaby Rendition of Beyoncé's Lemonade περιέχει ακριβώς τα ίδια κομμάτια, instrumental όμως και πανηχογραφημένα με χαλαρωτικά όργανα, όπως ξυλόφωνο και καμπάνες. Τα τραγούδια συνοδεύονται και με αντίστοιχα χαλαρωτικά βιντεάκια, που κοιμίζουν μικρούς και μεγάλους. Αν θέλετε να κοιμηθείτε, ξέρετε τι θα δείτε και τι θα ακούσετε φυσικά. 10 χρόνια πίσω από το Lemonade της Beyoncé, Daddy Lessons.

Από τα καλύτερα χορευτικά που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό, η Νορβηγή Μπόουζα, Magnetic. Προηγουμένως η Βρετανή Jungle, στο καινούριο Carry-On που κυκλοφόρησε φέτος το 26 και που συνοδεύεται από νέο άλμπουμ με τίτλο Sunshine, έτσι να τα λέμε και αυτά. Αν θέλετε να ψάξετε κάτι παραπάνω. Λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας πούμε ότι κυκλοφορεί ήδη το Runaway, το νέο τραγούδι της Lady Gaga που εδώ συνεργάζεται με την Doechii. Το κομμάτι ακούγεται στην ταινία «Ο διάβολος φορούσε Prada», νούμερο 2 όμως. Και σε αυτή την ταινία πρωταγωνιστεί η 76χρονη πλέον Meryl Streep, η οποία σαρκώνει την Miranda Priestley, αρχισυντάκτρια του περιοδικού Runaway. Η Priestley προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια εποχή που ο έντυπος τύπος περνά κρίση. Και με αυτή την εκρηκτική συνεργασία πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Έλαβε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Ο φετινός Chris Brown στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, Obvious, θυμίζει και λίγο 90s. Και πάμε σε ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ τώρα τελευταία να ακούμε. Η Ισλανδοκινέζα Λέβη, γράφεται Λόφι αλλά προφέρεται Λέβη, Mad Woman. Και αμέσως μετά James Taylor Quartet από τα 90s σε κάτι παλιό και αγαπημένο. Μετά θα σας πούμε ποιο είναι, πάντως είναι instrumental.

Από το χώρο της Acid Jazz, James Taylor Quartet είχαν έρθει και στη χώρα μας πριν από αρκετά χρόνια, μπορεί και 30. Indian Summer από το 1988 και τώρα το καλοκαίρι που βγάζουμε τα πλαστικά επίπλα στον κήπο ή τη βεράντα, σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι σε κάποια σημεία μπορεί να έχει συσσωρευτεί σκόνη και βρωμιά επάνω σε αυτά. Και μάλιστα πολλές φορές δεν αφαιρούνται καν. Διαβάσαμε όμως στο διαδικτύο ένα κόλπο και θα το μοιραστούμε μαζί σας. Σαπούνι και λευκαντικό ρούχων σε σκόνη, τα ανακατεύετε όλα μαζί σε χλιαρό νερό και με μια βούρτσα πιάτων τρίβετε την επιφάνεια των πλαστικών επίπλων που φαίνεται πως έχουν πιάσει σκόνη ή βρωμιά. Στη συνέχεια σκουπίζετε με ένα πανί από μικροίνες και βουαλά, τα πλαστικά επίπλα γίνονται καινούρια. Jack Savoretti για τη συνέχεια από το τελευταίο του άλμπουμ We Will Always Be The Way We Were, το ομότιτλο.

Feels Like Falling in Love από το Moon Music που κυκλοφόρησε πρόπερση. Και σας αφήνω με YouTube, τι άλλο. Από το EP που κυκλοφόρησε πριν από 2-3 μήνες, Easter Lily κυκλοφόρησε μέσα στο Πάσχα. Είναι Life. Ένα τραγούδι που μιλά για τη φιλία. Η φιλία μπορεί στην εποχή μας να περνά κρίση. Στο χέρι μας όμως είναι να τη διασφαλίσουμε. Έλενα Γαβρασέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και για το 2 ώρο που πέρασε, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Θα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
5: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ, τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

δύο χρόνια έλεγες πως θες να μάθεις να αγαπάς για να μην το ξαναπάθεις. Σε ρωτάω, δείξε μου ό,τι έχεις στείλει. Λες τα διέγραψες και από

0: ορισμένη. Σε πιάσα με κάποιον άλλον να μιλάς.
1: Your songs, your music.

0: ώρα είναι 12.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.
10: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις τα

Βασίλη Μανουσάκη μαζί σου. Τι γίνεται, πώς είμαστε, τι κάνουμε. Ζούμε έναν πάρα πολύ ωραίο Ιούλιο, είναι η ιδέα μου. Για πες, τι γίνεται ακριβώς, πώς είναι ο Ιούλιος σου, πώς είναι το καλοκαίρι σου. Συζήταγα με μία κολλητή ότι σχεδόν το καλοκαίρι μοιάζει λίγο με πρωτοχρονιά. Θα σου εξηγήσω ακριβώς τι εννοούσαμε. Ότι παίρνουμε σοβαρές αποφάσεις να προσέχουμε το σώμα μας, να ξεκινήσουμε δίαιτα, να ξεκινήσουμε γυμναστική. Όπου εντωμεταξύ η γυμναστική με αυτή τη ζέστη δεν νοείται, δεν γίνεται. Δηλαδή, εγώ που κάνω και δεν χάνω προπόνηση και προπόνηση, ζορίζομαι. Δεν μπορείς με καύσωνα και με υψηλές θερμοκρασίες πώς θα πια να αντέξει αυτό το σώμα και να δουλεύεις παράλληλα. Παρ' όλα αυτά, για να επανέλθω στην κουβέντα που είχαμε την φίλη μου, το καλοκαίρι είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή για να παίρνεις σοβαρές αποφάσεις. Και ξέρεις τι είναι αυτό που βοηθάει πάρα πολύ? Δεν είναι ότι φεύγεις διακοπές και αλλάζουν λίγο παραστάσεις, αλλάζουν τα δεδομένα, ξεκουράζεσαι, είσαι πιο ήρεμος, ήσυχος, χωρίς φασαρία πόλης κτλ. Είναι ότι θέλεις να σε βρει ο Σεπτέμβρης καινούριο, δηλαδή ολοκένουριο. Εγώ σου εύχομαι οι αποφάσεις που θα πάρεις φέτος το καλοκαίρι, αυτές τις αποφάσεις να τις κρατήσεις και Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο κτλ.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου και σήμερα αποφάσισα και θα σου πω και το λόγο. Αποφάσισα λοιπόν να μαγειρέψω χθες μακαρόνια με κιμά. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Παρ' όλα αυτά, ήθελα λίγο να κοιτάξω μία συνταγή, ρε παιδί μου, να πάρω μία. Ξέρεις γιατί, κάθε σεφ σου δίνει και μία ιδέα που εσύ μπορεί να μην είχες σκεφτεί. Okay. Λοιπόν, θέλω να σου δώσω μια καταπληκτική συνταγή που βρήκα του Άκη. Βγήκε πάρα πολύ νόστιμη, οπότε σαφώς θα τη μοιραστώ μαζί σου. Να ξεκινήσω από τα υλικά. Θέλουμε 500 γραμμάρια σπαγκέτι, 500 γραμμάρια μοσχαρίσιο κιμά, βούτυρο, κρεμμύδι, σκόρδο, κανέλα, φύλλο δάφνης, μπαχαρικό, τι θες εσύ, ζάχαρη, πελτέ, ντομάτα, χυμό, παρακαλώ, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Για το σερβίρισμα, παρμεζάνα τριμμένη, πιπέρι φρέσκο τριμμένο και φύλλα ρίγανης. Δεν είναι τόσο εύκολη, παιδιά, όσο ακούγεται, και σας ξαναλέω, κάθε σεφ έχει και τη δική του τη γνώμη. Είμαι η Ελένη Μανουσάκη, σε λίγο περνάω στην εκτέλεση, παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

0: εκεί.
1: Περνάμε λοιπόν στην εκτέλεση. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Φτιάχνω συνταγή του Άκη Πετρετζίκη. Ίσως το πιο απλό φαγητό, αλλά θέλει λίγο διάφορες πινελιές. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν μακαρόνια με κιμά. Τοποθετούμε ένα τηγάνι σε πολύ δυνατή φωτιά και το αφήνουμε να κάψει. Ρίχνουμε μία κουταλιά σούπας βούτυρος. Πάμε τον κιμά σε κομματάκια με τα χεράκια μας. Τον ρίχνουμε και τον σοτάρουμε για 2 με 3 λεπτά. Γυρνάμε τα κομμάτια του κιμά από την άλλη πλευρά, σοτάρουμε για ακόμη ένα λεπτό και τον μεταφέρουμε σε ένα μπολ. Χοντροκόβουμε το κρεμμύδι και το ψιλοκόβουμε με το σκόρδο. Ρίχνουμε στο τηγάνι το υπόλοιπο βούτυρο, το κρεμμύδι και το σκόρδο και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε λίγη κανέλα, τα φύλλα δάφνης, τους κόκκους μπαχάρι, τη ζάχαρη, το αλάτι, το πιπέρι, ανακατεύουμε με ένα κουτάλι και σοτάρουμε για 1 με 2 λεπτά. Ρίχνουμε τον κιμά, σπάμε με κουτάλι τον κιμά καλά-καλά και σοτάρουμε για 1 με 2 λεπτά. Προσθέτουμε τον πελτέ, την ντομάτα και το νερό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 30 λεπτά. Τοποθετούμε σε μια κατσαρόλα με νερό σε δυνατή φωτιά και αφήνουμε να βράσει. Ρίχνουμε αλάτι ζυμαρικά, το βράζουμε πάντα το ζυμαρικό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και σουρώνουμε τα ζυμαρικά. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Βάζουμε λίγη τριμμένη παρμεζάνα σε ένα πιάτο, μία δόση ζυμαρικά, λίγο ακόμη τυρί, άλλη μία δόση ζυμαρικά και προσθέτουμε από πάνω τον κιμά. Ωραίο κόλπο αυτό. Και πασπαλίζουμε με έξτρα πιπέρι και έξτρα τριμμένο τυρί. Και καλή όρεξη.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
3: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας και επιστρέψαμε μετά από τις διαφημίσεις μας. Φτιάξαμε και τα μακαρόνια μας εξαιρετικά και πάμε να δούμε τώρα ποια είναι αυτά τα τέσσερα ζώδια που μπαίνουν σε τρελή τροχιά επαγγελματικής επιτυχίας, προαγωγές, χρήματα, νέες ευκαιρίες όλο το καλοκαίρι. Υπάρχει μια σαφέστατη αλλαγή κλίματος, έρχονται επαγγελματικά νέα, οικονομική ενίσχυση. Γενικότερα, οι πλανητικές συγκυρίες αυτό το μήνα δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για επαγγελματική άνοδο, αναγνώριση και οικονομική ενίσχυση. Για λιοντάρια, στα καλύτερά τους, ίσως έρθει και αύξηση εισοδήματος. Για σκορπιούς, κάτι έρχεται που δεν το περιμένεις. Θα τεθούν βέβαια και κάποια βασικά ερωτήματα, αλλά αυτή η διαδικασία είναι πολύ απαραίτητη, ας είναι απαιτητική, γιατί θα λειτουργήσει υπέρ σου. Οι καρκίνοι περνούν σε μια πιο εσωτερική φάση όπου η επαγγελματική επιτυχία συνδέεται άμεσα με την προσωπική ισορροπία. Οι εγώκεροι, επιτέλους οι κόποι σας δικαιώνονται και επιβεβαιώνεστε. Έρχεται τρελή αναγνώριση.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να δούμε μικρές συνήθειες που βοηθούν όμως πάρα πολύ το νευρικό μας σύστημα. Είναι αυτές οι συνήθειες που θα σου πω χρήσιμες, γιατί τι κάνουν, αποφορτίζουν. Πρώτον, μουσική. Δεύτερον, αναπνοές. Ήχη της φύσης. Θέλεις θάλασσα, θέλεις βροχή. Ήπιες διατάσεις. Ξέρεις τι άλλο μπορεί να βοηθήσει το νευρικό σου σύστημα. Χαλάρωση της γνάθου. Μια βαθιά εκπνοή ανακούφισης. Λίγα λεπτά σιωπής, μη σου πω και πάρα πολλά, η ησυχία γενικώς ηρεμή. Ένας καφές χωρίς το κινητό δίπλα σου. Να χαζεύεις έξω από το παράθυρο. Να αφήνεις τους ώμους σου να χαλαρώνουν. Να παρατηρείς τον ουρανό και τα σύννεφα. Να περπατάς ξυπόλυτος στη γη, στη θάλασσα, στο σπίτι. Να κάνεις ένα πράγμα τη φορά και να μην υπεραναλύεις. Αν θέλεις να είσαι λίγο πιο ήρεμος, μπορείς να παίρνεις μικρές παύσεις πριν απαντήσεις για να μην αγχώνεσαι. Σκέψου τα.

ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και θα σου μιλήσω λίγο για τα τηλεοπτικά, γιατί συμβαίνουν διάφορα. Πάμε στο πρωινό του Γιώργου Λιάγκα, που φυσικά συνεχίζει κανονικά στον Αντένα, με αρκετές αλλαγές, δεν το συζητώ. Θα είναι η ίδια βεβαίως συνταγή. Συνεχίζει η Φωτεινή Πετρόγιαννη, σίγουρο είναι αυτό, αλλά η μεγάλη έκπληξη, παιδιά, είναι η εξής. Μάλλον θα επιστρέψει μετά από αρκετά χρόνια απουσίας η Σάσα Σταμάτη. Βεβαίως. Εγώ να σου πω ότι τη Σάσα τη συμπαθώ πάρα πολύ. Μου λείπει από τα πρωινά, από την πρωινή ζώνη. Οπότε, ναι, θα χαρώ πάρα πολύ να τη δω. Γιατί μου αρέσει η Σάσα, γιατί πρώτον έχει άποψη και τη λέει, έτσι. Και μάλιστα τη λέει χωρίς, πώς να το πω τώρα, να χαϊδεύει κανέναν. Άρα, Σάσα Σταμάτη, λατρεύω. Και μάλιστα να σου θυμίσω ότι ήταν ένα... βρισκόταν και αυτή στο πάνελ πέρσι, αλλά τελικά τελευταία στιγμή τσου. Άρα μπορεί φέτος να είναι. Η Δέσποινα Καμπούρη, όπως η ίδια έχει δηλώσει, δεν θα συνεχίσει. Όπως και ο Πάνος Κατσαρίδης, ο οποίος αποχωρεί από την εκπομπή.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Τι κάνεις?
1: Εδώ είμαστε για μία ώρα ακόμη μαζί σου. Είπαμε και τα τηλεοπτικά μας, μαγειρέψαμε, είπαμε και τους πάρα πολύ τυχερούς. Φυσικά, παιδιά, αυτό που είναι πολύ ωραίο να κάνουμε το καλοκαίρι και στο προτείνω ανεπιφύλακτα, είναι συναυλίες. Συναυλίες. Μην χάνεις τις συναυλίες. Είναι η αίσθηση. Είναι αυτός ο αέρας του καλοκαιριού. Είναι να τραγουδάς δυνατά τις αγαπημένες σου μελωδίες. Είναι, δεν ξέρω, κάθε φορά που πάω σε συναυλία γυρίζω πραγματικά με μία λύτρωση σαν να ξαναγεννιέμαι. Να προτιμάς τις συναυλίες, γενικά ό,τι έχει να κάνει έτσι με έντονο άρωμα καλοκαιριού, όπως είναι και το θερινό σινεμαδάκι, και δεν έχει καμία σημασία ποια ταινία θα δούμε. Σημασία έχει να ζούμε το καλοκαίρι, να βλέπουμε το φεγγάρι, να απολαμβάνουμε αυτές τις ωραίες μυρωδιές, είτε τραγουδώντας είτε βλέποντας ταινία. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε καλοκαιρινές ανάπαυλες. Τι λες?

Εντάξει, πήγαμε τη συναυλία μας, πήγαμε και το μπάνιο μας, αλλά πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε το Σαββατοκύριακο για να έχουμε ένα σπίτι τακτοποιημένο όλη την εβδομάδα. Το Σαββατοκύριακο είναι ιδανική ευκαιρία για να φροντίσουμε ορισμένες βασικές δουλειές του σπιτιού, που ίσως φυσικά δεν είχαμε το χρόνο και είχαμε αμελήσει μέσα στην εβδομάδα. Οι ειδικοί λοιπόν καθαρισμού προτείνουν ορισμένες συνήθειες που αξίζει να βάλουμε στη ρουτίνα του Σαββατοκύριακου, για να είμαστε λίγο πιο ξέγνιαστοι την υπόλοιπη εβδομάδα. Πλύσιμο κλίνο σκεπασμάτων. Η αλλαγή και το πλύσιμο των μαξιλαριών, σεντονιών είναι μία από τις πολύ σημαντικές δουλειές που καλό είναι να γίνεται κάθε εβδομάδα. Άπρε τα ρούχα. Αν μέσα στην εβδομάδα δεν προλαβαίνεις να ασχοληθείς με το πλυντήριο, το Σαββατοκύριακο είναι ιδανική ευκαιρία. Η αναβολή για πολλές μέρες μπορεί να κάνει τους λακέδες πιο επίμονους και φυσικά προκαλούνται και δυσάρεστες οσμές, που μπορεί να είναι πιο έντονες. Σαββατοκύριακο, αν έχουμε κατοικίδιο, φροντίζουμε το χώρο του, τα πάντα του, ακόμα και τα εμβόλια του. Το Σαββατοκύριακο μπορούμε να φροντίσουμε το κήπο ή το μπαλκόνι, γιατί η περιποίηση των εξωτερικών χώρων δεν χρειάζεται να είναι χρονοβόρο. Λίγα λεπτά αρκούν για να μαζέψουμε φύλλα, να περπίθουμε τα φυτά, να ποτίσουμε κήπο, γλάστρες. Καλά, τώρα το καλοκαίρι εννοείται ότι ποτίζουμε κάθε μέρα τις γλάστρες, καν ζέστη. Πάμε και στην κουζίνα, εκεί συγκεντρώνεται καθημερινή βρωμιά, λύπη και μικρόβια. Πέρα λοιπόν από τους πάγκους που τους καθαρίζουμε κάθε μέρα, ας καθαρίσουμε πολύ καλά και τα άλλα σημεία, όπως λαβές, δουλαπιών, το χερούλι του ψυγείου, η περιοχή γύρω από τον κάδο απορριμμάτων. Μια χαρά. Όλα αυτά Σαββατοκυριακό.

Έλλημα να σου έχεις το μικρόφωνο να πεις για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Καλοκαίρι εδώ παρεούλα, θέλω να ξέρεις ότι είσαι πολύ τυχερός αν είσαι τώρα διακοπές, γιατί κάποιοι θα αργίζουμε αρκετά να πάμε, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι η αναμονή των διακοπών τελικά μπορεί να αξίζει περισσότερο και από τις ίδιες τις διακοπές. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για τις λεπτομέρειες των διακοπών. Αν θέλεις να οργανωθείς, κλείσε από τώρα εισιτήρια. Αν είναι να ταξιδέψουμε το αυτοκίνητο, κάνε ένα πολύ γερό τσεκ, θα κάνω κι εγώ. Να είμαστε ασφαλείς, αυτό μετράει. Τσέκαρε και τα αεροπορικά σου, τσέκαρε τα δωμάτια. Μην τα αφήσεις τελευταία στιγμή. Έχω φίλους που το κάνουν και τα αφήνουν τελευταία στιγμή, αλλά να είσαι έτοιμος, έτοιμη και για μια δυσάρεστη έκπληξη. Αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι όταν κλείνουμε τελευταία στιγμή μπορεί να τα βρούμε πιο φθηνά. Εγώ θα σου πω βέβαια ότι μπορεί να τα βρούμε και πιο ακριβά. Τέλος πάντων, αν είσαι οργανωτικός, φτιάξ τα όλα και μην περιμένεις τελευταία στιγμή.

μένει στις αγάπης το πεδίο. Και τώρα μόνη τη φυγή σου αναλύω. Μα δεν πονάνε όλοι οι

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τι παρατηρώ σου.
2: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Μετά τις διαφημίσεις μας, Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Παίρναμε πάρα πολύ όμορφα, παρέα, με αγαπημένες, με πολύ αγαπημένες, με αγαπημένα θέματα. Μιλάμε για τα σχεσικά μας, μιλάμε για τα τηλεοπτικά μας. Έχουμε και τη Σοφία της ημέρας. Και θα σου πω αυτή τη φορά για τη διατροφή. Μην ψάχνεις την τέλεια διατροφή. Τέλεια διατροφή ουσιαστικά τι είναι, παιδιά? Να πίνουμε νερό, να μην τρώμε σκουπίδια, να ελαττώσουμε τη ζάχαρη, να τρώμε ελαφριά το βράδυ, να μην χορταίνουμε πλήρως, μην σηκωνόμαστε από το τραπέζι και έχουμε σκάσει. Όχι, να επιλέγουμε ωραίες πραγματικές τροφές, να δίνουμε προτεραιότητα στα λαχανικά μας, στην πρωτεΐνη μας. Οι γιαγιάδες μας ήξεραν πριν τους influencers. Σωστά, σωστά. Φρούτα, λαχανικά, νερό, όχι πολλά γλυκά, όχι πολύ αλκοόλ. Μπορούμε να τρώμε ωραία πράγματα και να τα φτιάχνουμε με τα χεράκια μας για να τσεκάρουμε και τα υλικά μας, παρακαλώ.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου και πάμε να δούμε 6 απλές συνήθειες, επειδή πριν είπαμε για διατροφή, 6 απλές συνήθειες που θα σου προτείνω και θα φτιάξουν πάρα πολύ τη διατροφή σου. Λοιπόν, άκου ένα κόλπο. Πίνε ένα νερό το πρωί. Πίνε ένα νερό πριν φας. Πίνε ένα νερό πριν κοιμηθείς. Έχετε το και δίπλα σου. Άλλη ωραία συνήθεια που θα βοηθήσει τη διατροφή σου είναι να μην τρως όποτε σου κατέβει. Να έχεις δηλαδή παρόμοιες ώρες γευμάτων. Θες να τρως στις 12, στη 1, στις 2, στις 8. Μην παρεκκλίνεις όμως. Να έχεις ένα πρόγραμμα διατροφής. Το πρώτο γεύμα σου να έχει θρεπτική αξία. Οπωσδήποτε πρωτεΐνη μέσα στην ημέρα. Νερό πριν φτάσεις στη δίψα. Γιατί αν έχεις φτάσει στη δίψα, πάει να πει ότι ο οργανισμός είναι ευθετωμένος. Ο ύπνος σου να είναι όσο γίνεται πιο σταθερός. 1 με 2 εύκολα γεύματα, έχετε εκεί στο μυαλό σου πρόχειρα να σε σώσουν. Και όταν είσαι κουρασμένος, δεν παίρνεις καμία απόφαση.

θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με κάποια τηλεοπτικά νέα. Σου έχω μιλήσει για τη νέα σειρά που έρχεται στο Sky του Ανδρέα Γεωργίου. Έρχονται νέα πρόσωπα να προσθεθούν στο puzzle της πολυαναμενόμενης σειράς Μπλε Ώρες. Κυκλοφορεί teaser και παίζεται φυσικά στο Sky. Αποκαλύπτει τρεις ακόμη χαρακτήρες που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας. Έρχονται Πασχάλης Τσαρούχας, έκπληξη, Κατερίνα Στικούδη, οι οποίοι κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στο προωθητικό υλικό της νέας δραματικής σειράς «Μπλε Ώρες» που θα βλέπουμε στο Sky. Ο Πασχάλης Τσαρούχας υποδίεται τον αστυνόμο Σταύρο Ελευθερίου, διοικητή του τοπικού τμήματος. Πρόκειται για έναν μοναχικό άνδραφο σιωμένο στη δουλειά που κουβαλά το βάρος του βίαιου θανάτου της συζύγου του. Μετά την προσωπική του τραγωδία, εγκαταστάθηκε στο Πήλιο. Να σου πω ότι οι Μπλε Ώρες γυρίζονται στο Πήλιο που λατρεύω. Διατηρεί λοιπόν ο Πασχάλης Τσαρούχας, ο ήρωας Σταύρος, στενή φιλική σχέση με την Ελένη, την οποία υποδίεται, παρακαλώ, η Βάνα Μπάρμπα. Παιδιά, η Κατερίνα Στικούδη αναλαμβάνει το ρόλο της Βάσιας Πολίτη, μιας γυναίκας εργατικής και πρόθυμης που διατηρεί το καθαριστήριο της περιοχής. Η ζωή της ανατρέπεται όταν ο σύζυγός της παθαίνει ένα ατύχημα και τον χάνει. Πάρα πολύ. Ηρακλής Μιχαηλίδης εννοείται, παιδιά, δεν το συζητώ. Η κουκλάρα Ιζαμπέλα Φούλο. Πάρα πολύ ωραία σειρά πρέπει να είναι αυτή. Μπλε Ώρες στο Πήλιο, που μιλάνε για έναν απαγορευμένο έρωτα που γεννιέται ανάμεσα στον Άγγελο και την Εύα. Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου αναμένεται να αποτελέσει μία από τις δυνατές αφήξεις στο Sky. Κάπως έτσι σας αφήνω, ραντεβού πάλι αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσάκη.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις,

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν μια πολύ dark ταινία.
1: Ήταν dark.
0: Την έχεις υπόψη σου.
1: Αμέ, με τις τρεις αδελφές της μάγισσας.
0: Με ένα σπίτι που γινόταν διάφορα.
1: Λίγο σπούκι το σπίτι.
0: Έτσι. Και μάλιστα λένε τα διάφορα παραλυπόμενα ότι το συνεργείο που τέλος πάντων γινούσε τις σκηνές σε αυτό το σπίτι,
1: ναι,
0: μιλάμε για το Practical Magic, έτσι,
1: ναι,
0: με Nicole Kidman και Sandra Bullock.
1: Και στην πρώτη ταινία αυτές οι
0: αυτές
1: δύο, δεν παίζαμε μόνο αυτές οι δύο, αλλά...
0: ναι, λέει το συνεργείο ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων,
1: ναι,
0: ακουγόντουσαν διάφορα, λέμε, στο σπίτι.
1: Αμάν.
0: Θόρυβοι φωνές και τέτοια.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ξαναγίνεται το... υπάρχει sequel,
1: sequel,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, και οι δύο, και η Nicole Kidman και η Sandra Bullock, αλλά και οι περισσότερες από τις γυναίκες που παίζαν σε αυτή την πρώτη ταινία της μάγισσες, επιστρέφουν μετά το 1998, ξανάρχονται το 2026 και επανέρχονται με τους ρόλους των αδελφών Σάλι και Γκίλιαν Όουενς. Αν σου θυμίζει κάτι αυτό, όχι τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Είναι παραγωγή όμως και οι δύο, ενώ στην πρώτη ταινία δεν ήταν.
0: Ναι, να πάρουν και κανένα φράγκο.
1: Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, ναι, δεν είναι τόσο για τον Nicole Kidman, όσο για το ότι η Sandra Bullock επανέρχεται στον κινηματογράφο μετά από το 2022. Δηλαδή έκανε 4 χρόνια κιόλας.
0: Εντάξει. Για Bullock, να σου πω, είναι καλή αυτή, αξίζει. Έτσι.
1: Είναι πραγματικά αξίζει.
0: Πραγματικά.
1: Και η πρώτη ταινία εμένα μου άρεσε. Για το δεύτερο δεν ξέρω, σου πω, γιατί βγαίνει Σεπτέμβρη.
0: Ναι, βγαίνει Σεπτέμβρη.
1: Γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη.
0: Τώρα, δεν ξέρω, Σεπτέμβρη είπες,
1: Σεπτέμβρη.
0: Και μέχρι το Σεπτέμβρη τι θα κάνουμε, ρε παιδί μου, με τα πιτσιρίκια?
1: Καλά τώρα.
0: Ξέρεις πώς
1: θα
0: το σκέπτονται?
1: Δεν έχω εγώ ιδέα να σου πω.
0: Έτσι. Και
1: σπουδές.
0: Πόσο σημαντικό πραγματικά είναι να έχεις άνθρωπο με εξειδικευμένη γνώση πάνω σε διάφορα.
1: Εδώ τώρα σου έχω τη λύση, λέμε.
0: Βοηθός βρεφονιπιοκόμων,
1: με εξειδίκευση παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Από τις ανώτερες σχολές Α και τις σπουδές τους παιδαγωγικών. Και εξασφαλίζουμε και προνομιακά δίδακτρα,
0: ναι,
1: είτε καλώντας το
0: 210-52-79-500, καλείτε για Αθήνα,
1: είτε 210-41-20-714 για Πειραιά,
0: ή με ένα κλικ στο
1: ekalfa.gr. Δεν το λέω πια το www.
0: Okay.
1: Κάθε μέρα το ίδιο θα μου λες.
0: Έτσι.

0: Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Εντάξει τώρα, το παρακάλανε.
1: Γιατί?
0: Έλα ρε φίλε.
1: Όχι, όχι, δεν συμφωνώ.
0: Δεν συμφωνεί.
1: Όχι, όχι, δεν συμφωνώ.
0: Δηλαδή, συμφωνείς να πηγαίνεις στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Να θες να κάνεις ένα ντουζάκι.
1: Ναι.
0: Και να βάζεις, πρέπει να βάλεις ένα ευρώ, ας πούμε.
1: Όχι, να κάνεις ντουζάκι να βάλεις ένα ευρώ, διότι αγαπητέ μου συνάδελφε και φίλε.
0: Ναι.
1: Το νερό θα μας λείψει.
0: Στην Ανδαλουσία.
1: Και στην, σε όλη την Νότια Ευρώπη θα λείψει. Το νεράκι πλέον δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Εντάξει, να σου πω τέλος πάντων.
1: Τώρα για το ένα ευρώ δεν ξέρω να σου πω ακριβώς.
0: Τι μιλάμε σε παραλία στο Δήμο Αλμόντε στην επαρχία Ουέλβα στην Ανδαλουσία. Έτσι. Έχουν εγκατασταθεί πλέον ντους, έξυπνα ντους που έχουν και QR code.
1: Ναι, δεν τα ανοίγεις δηλαδή.
0: Ναι, ok. Βάζεις ένα ευρώ, σου ανοίγει για 5 λεπτά
1: για
0: να κάνεις ντους.
1: Αν εσύ κάνεις ντους 2 λεπτά τα ρέστα στα δίνει.
0: Όχι,
1: αυτό,
0: δεν επιστρέφεται.
1: Αυτό να το συζητήσουμε.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Δεν μπορεί να ανοιχνεύσει πόσοι είναι κάτω από την ντουζιά.
1: Ναι, αλλά οι υπόλοιποι θα τους βλέπουμε.
0: Εδώ στην Ελλάδα. Θα βλέπουμε καμιά δεκαριά.
1: Κανονικά, παιδάκια, μανούρες.
0: Περάστε, περάστε. Ο επόμενος γρήγορα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: τώρα για αυτό τι έχεις να πεις?
1: Έχω να πω ότι δεν είμαι σε καμία από αυτές τις ομάδες, έχω να πω.
0: Τι δηλαδή, δεν κοιμάσαι εσύ το βράδυ?
1: Α, κοιμάμαι το βράδυ, αλλά τα, πότε έτσι, πότε αλλιώς, πότε, δηλαδή
0: ίσως
1: όλα,
0: όλα
1: είναι
0: μέσα.
1: Λίγο. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θεότρελη.
0: Εντάξει. Είναι πολυσυλλεκτική η προσωπικότητα της κυρίας Κουβαρά.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Οι διάφοροι ερευνητές μας λένε ότι ο τρόπος με τον οποίο μάλλον αυτά που φοράμε στον ύπνο μας δείχνουν και τι άνθρωποι είμαστε. Πουχού, μπιτζάμες.
1: Ναι.
0: Είναι ο άνθρωπος της τάξης και της οργάνωσης.
1: Που θέλει να, αφού ξαπλώνει, ναι, να φορέσει την,
0: ναι,
1: πιτζάμα
0: του. Πιτζαμούλες του, να στώσει το κρεβατάκι του,
1: ναι.
0: Θα σου πει, αγάπη μου, τώρα είσαι έτοιμη? Αν δεν είσαι έτοιμη, σε περιμένω. Ξέρεις, όλο αυτό το παλιωμοδίτικο. Το παλιό αγαπημένο της ΕΡΤ, μου αρέσει αυτό.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Έτσι. Είναι ο αυθεντικός και νοσταλγικός τύπος.
1: Αλήθεια
0: είναι
1: αυτό.
0: Έτσι. Αυτός που φοράει oversize ρούχα ή φόρμες.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πεις φόρμες στον ύπνο, ρε παιδί μου.
1: Καλά, μπορεί να έχει μόνος.
0: Ναι. Θέλει την άνεσή του πάνω απ' όλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό επίσης.
0: Θέλει να είναι σε φόρμα το βράδυ.
1: Αυτά,
0: κατάλαβες.
1: Φοράω τη φόρμα. Έτσι. Και είμαι σε φόρμα.
0: Τώρα, αυτοί που κοιμούνται χωρίς τίποτα.
1: Χωρίς τίποτα. Για πες.
0: Το έχει κάνει και αυτό?
1: Ε, βέβαια, καλοκαίρι. Τι, εσύ δεν το έχει κάνει? Τώρα που μου κάνει εδώ, μου κλείνει ματάκι. Δεν το έχει κάνει εσύ ποτέ?
0: Λοιπόν. Αποπνέεις από αυτοπεποίθηση,
1: ναι,
0: αισιοδοξία και διάθεση ελευθερία.
1: Καλά, μπορεί και να βαριέμαι.
0: Λοιπόν. Ή μπορεί να σημαίνει ότι έχει καλή παρέα.
1: Και αυτό έχει συμβεί μια φορά στη ζωή, τώρα και εσύ τι φαντάζεσαι.
0: Λοιπόν, πολύ καλά όλα αυτά για τον ύπνο. Σε κατάρτισα.
1: Αυτό είναι.
0: Όμως,
1: εσύ πώς κοιμάσαι?
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: εσένα
0: σε
1: έχω στο αγαπημένο τισέρτ.
0: Μένα τισέρτ, ναι, πραγματικά. Είναι το αγαπημένο μου, πραγματικά. Λοιπόν. Να μιλήσουμε και για σπουδές.
1: Και δεν μιλάμε.
0: Να μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα ΙΕΚ Α.
1: Α, εδώ μιλάμε δηλαδή για ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών. Και
0: βέβαια.
1: Κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, καλείτε το 210-5279-500 για Αθήνα.
1: Το 210-9640-117 για Γλυφάδα.
0: Ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.iekalfa.gr και τα μαθαίνετε όλα.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, τα βλέπουμε τι γίνεται. Εντάξει, και δεν είναι το πρώτο καλοκαίρι να μου πείτε πω τι συμβαίνει στον κόσμο, Θεέ μου. Τι να σας πω, ας προσέχαμε. Λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει. Επιμένουμε και μαζί μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Καλή εβδομάδα και από μένα.
1: Καλώς την.
0: Δεν είναι δυσάρεστη η σημερινή είδηση.
1: Ωραία.
0: Απολιθώματα ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών που εντοπίστηκαν σε σπήλαιο της Νέας Ζηλανδίας αποκαλύπτουν ένα οικοσύστημα ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών, το οποίο μεταμορφώθηκε από ηφαιστειακές καταστροφές και κλιματικές αλλαγές πολύ πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου στην περιοχή. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται απολιθώματα αρχαίων πτηνών και αμφιβίων, καθώς και ένας μέχρι σήμερα άγνωστος συγγενής του Κακάπο, του εμβληματικού ενδυμικού παπαγάλου της χώρας. Η ερευνητική ομάδα από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ανακάλυψε τα απολιθώματα σε ένα σπήλαιο κοντά στο Waitomo, στο βόρειο νησί. Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογή απολιθωμάτων χερσαίων σπονδυλωτών που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα από αυτή την περίοδο της προϊστορίας της Νέας Ζηλανδίας. Στο εσωτερικό του σπηλαίου εντοπίστηκαν απολιθώματα από 12 είδη πτηνών και 4 είδη βατράχων, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα των οικοσυστημάτων που υπήρχαν πολύ πριν από την άφιξη των πρώτων ανθρώπων στα νησιά.
1: Που υπήρχαν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά ήρθε ο άνθρωπος.
0: Okay. Και οι πληροφορίες είναι από το Earth News.
1: Τέλεια.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή